θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.

αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόφος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έχετε να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: Μάνη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Καλέ, τι γλαροφούλια είναι αυτά που ακούγονται.
2: Καλέ, τι γλάρια ακούγονται.
1: Σχηματίσουν ένα όνομα στον ουρανό.
2: Εμείς περιμέναμε να ακούσουμε άλογα. Τελικά ήρθε κάποιος με γλάρος.
1: Τι γράφει στον ουρανό το μήνυμα.
2: Σίγμα πι. Ένα νησί γράφει.
1: Α.
2: Μπέτι
1: Μαγκύρα.
2: Είσαι εδώ.
1: Μπέτι Μαγκύρα. Τίποτα. Καλημέρα.
2: Τίποτα, η Μπέτι μας...
1: Πού είναι?
2: Θα εμφανιστεί και αυτή σιγά σιγά. Πού θα πάει?
1: Υποβρύχια, με κατάδυση θα βγει από τη θάλασσα. Πώς βγαίνει το κορίτσι του James Bond στην παραλία μπροστά?
2: Και,
1: ποια ήταν το κόριτσι του James Bond που έβγαινε από τη ιστορική αυτή η σκηνή?
2: Ναι, βεβαίως.
1: Που έβγαινε από τη
2: βεβαίως. Κάπως έτσι θα γίνει σήμερα η σύνθεσή μας με την Μπέτι. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτι Μαγκύρα. Στο δεύτερο μέρος από το Πάμε Πρωινό της Παρασκευής, προσπαθώντας να κάνουμε τη σύνθεση, γιατί παιδιά το κορίτσι μας σήμερα είναι κάπου και λούεται. Έχει πάει τέλος πάντων για κάτι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε ένα νησί.
1: Έχει φορέσει το φουλάρι της, έχει βάλει το μαγιό της και θα μας φέρει εδώ στο στούντιο του ρυθμού θαλασσινό αέρα μαζί με τα γλαροπούλια που μπήκανε.
2: Λοιπόν, έχουμε ανοίξει το θέμα της ημέρας. Εμείς περιμένουμε πώς και πώς. Μπέτι, είσαι εδώ, κορίτσι. Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Έλα, κορίτσι. Έλα,
1: είσαι γιατί... στον αέρα.
2: Έχουμε βάλει
3: έλα,
2: και τους γλάρους.
3: Έλα ρε παιδιά.
1: Τι
3: γίνεται? Θα με πάρουν οι γλάροι από εδώ και θα φύγουμε στο τέλος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καμπάνα όμως, λες και σε έχουμε εδώ, να ξέρεις, ναι.
1: Όπα, μην το ματιάσουμε. Μην το ματιάσουμε. Όταν απομακρύνεται ο Ρούσος, απομακρύνεται και εκείνο.
2: Ναι, είναι το θέμα με το σήμα και πέρα τώρα.
1: Εμείς
2: θα το λύσουμε
1: σήμερα.
2: Το θέμα. Σκέψου και εσύ, μιας και μας ακούς, Μπέτι, το θέμα της ημέρας. Τι θα έκανες?
1: Ποια είναι η συνήθεια που κάνεις στο σπίτι όταν είσαι μόνος σου και δεν την κάνεις όταν συζείς με κάποιον? 6937-949-949 στο Viber του σταθμού. Έρχεται και η Μπέτι σε λίγο, θα το βρούμε με τη σύνδεση.
2: Καλή ώρα, όπως εγώ. Τώρα που το τριήμερο θα σολάρω, θα κάνω όλες αυτές τις συνήθειες.
1: Είσαι σε όλο αυτό το τριήμερο.
2: Πού σου κουδού.
1: Ο δεσμός σε λείπει.
2: Πού σου κουδού θα σολάρω, που θα κάνω όλες τις συνήθειες που θα έκανα σαν. Δηλαδή ξεκίνα. Θα στα περιγράφω, Αθηνά. Ένα-ένα. Θα σου λέω, έλα αυτό. Έλα εκείνο και δεν συμμαζεύω. Φυσικά σε λίγο φέρνουμε και το όλα στη φόρα.
1: Ωραία,
2: το πρώτο στοιχείο του ραντάρ. Και μέσα στην ώρα μήπως έχουμε και τη Ματάμ Μπακίρα. Θα δούμε, εκτός αν έχει φύγει και αυτή. Καλημέρα.
1: Αυτή

0: Ρία Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει, θυμίσου στο ρυθμό 949, Βασίλης, Μπέτη και Αθηνά. Επιτέλους, η Μπέτη είναι εδώ, ρε παιδί μου.
1: Μπέτη.
2: Εδώ είμαι,
1: καλά. Πού είσαι καταρχάς, πες στον κόσμο που μας ακούει. Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ήρθα να ρίξω μια βουτιά στις πέτσες και που το βγάζετε από τη μύτη. Τι να κάνω. Σόπα... Μια η σύνδεση, μία το τέτοιο, μία το αυτό, μία το εκείνο. Να.
0: Ορίστε όμως που είμαστε εδώ τώρα και τα συζητάμε, 8
2: τα
0: και 10.
2: Καταφέραμε, για να δούμε, θα τη βγάλουμε την ώρα.
1: Είναι ωραία στις
0: πέτσες. Θα τη βγάλουμε, καλέ.
1: Είναι ωραία.
2: Είναι ωραία στις πέτσες, είναι ωραία στις πέτσες, ναι.
1: Ξέρεις τι ώρα είναι αυτή,
2: ξανάρθει.
0: Α, ναι. Ωραία. Ούτε εγώ έχω πάει στις πέτσες, να ξέρει. Μέχρι Ίδρα έχω φτάσει.
2: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο και είναι και πολύ εύκολο να έρθει.
0: Πάντως τώρα συνδέθηκε στην κατάλληλη στιγμή. Για πες, ναι.
2: Τώρα συνδέθηκα στην κατάλληλη στιγμή γιατί αυτή τη στήλη ξέρετε ότι την χάνω πάντα. Είναι η ώρα για το όλα στη φορά.
0: Εντάξει.
1: Όλα. Τι πασάρα, καλοκαίρι.
0: Έχουμε περάσει άλλο level σύνδεση.
3: Όλα στη φορά.
1: Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, η Μπέτη Μαγκύρη είναι μαζί μας, ας πούμε, σήμερα από τις Πέτσες. Ήρθε η ώρα για το όλα στη φόρα και θα σας ξεκινήσω, Μπέτη μου και Βασίλη μου, από το Θοδωρή Αθερίδη, ένα από τα πιο αστεία αποσπάσματα και αληθινά που έχω δει στην ελληνική τηλεόραση φέτος. Γέλασα πάρα πολύ με αυτή του την αντίδραση και ήταν και η αιτία και η έμπνευση για το σημερινό θέμα ημέρας που μιλάμε για τις σχέσεις. Τι κάνεις όταν είσαι μόνος σου και ελεύθερος και τι που δεν το κάνεις όταν συζείς. Ο Θοδωρής Αθερίδης, λοιπόν, στο στούντιο 4 ρωτήθηκε για το χωρισμό του και ακούστε εδώ, Μπέτη μου, τι έγινε.
0: Τι είπε.
4: Ακούμε.
5: Θέλεις να
4: πώς είναι
5: σχέσεις.
4: Να είσαι μόνος.
5: Ναι. Τέλειο.
1: Ακούστε.
4: Τώρα δεν είναι
5: αυτό. Τι αλλάζει δηλαδή, ρε παιδί μου.
6: Και για τη Σμαράγδα είναι τέλειο. Πίστεψε με το. Είναι λίγο τέλειο γιατί θες δεν θες. Λογοδοτείς διαρκώς. Γιατί τώρα αυτό το άφησες εδώ. Μωρέ το αφήνω.
0: Νωρίς. Να σου πω κάτι. Ταυτίζομαι.
1: Μωρέ τα αφήνω.
0: Ταυτίζομαι απόλυτα. Είναι κάποιος που δεν ταυτίζεται με αυτό.
1: Ναι,
2: ακούς Φορτούνη. Είναι και αυτός ψάρι. Είναι και αυτός ηχθής σαν εσένα.
0: Ηχθής είναι. Έτσι εξηγούνται.
1: Αυτό ταιριάζεται.
0: Έπρεπε στο μάτι να το δω.
2: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ο Θοδωρής, δεν το γνωρίζω, είναι τόσο ακομπλεξάριστος άνθρωπος, τόσο χαλαρός.
0: Μπράβο
2: του. Που πραγματικά δεν κολλάει στο να πει αυτό ή εκείνο, μην παρεξηγηθεί ο ένας. Το πιστεύει, αλλά είναι και η Σμαράγδα έτσι, να ξέρετε.
1: Ναι, είναι το είπε κιόλας ότι και για τη Σμαράγδα είναι ωραίο. Σημασία έχει ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις. Ο Κωνσταντίνος Βασάλος τώρα βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρία Σολομού. Ακούστε τώρα εδώ τι έγινε. Μίλησε για την απιστία, παιδιά. Και είπε τα εξής. Λέει, έχω συγχωρέσει την απιστία. Γιατί όταν έγινε και κατάλαβα ότι οι άλλοι ήταν άπιστοι και είχε πάει με κάποιον άλλον, σκέφτηκα γιατί να είσαι εγωιστής. Εσένα πόσες και πόσες φορές σου έχουν συγχωρέσει την απιστία. Άρα τώρα πρέπει να τη συγχωρέσεις κι εσύ.
0: Ο Βασάλος.
1: Ναι, και τι λες, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχεις απιστήσει, του λέει πολλές φορές. Ναι, της λέει. Για ποιο λόγο. Φαντάζομαι, λέει, γιατί... από ανασφάλεια. Συνήθως λέει
0: όμως.
1: Απιστία γίνεται από ανασφάλεια. Και επειδή θες μια επιβεβαίωση.
0: Καλά τα λέει όμως.
1: Αυτό τώρα, μπράβο. Γι' αυτό και εγώ σας το έφερα αυτό το θέμα στο τραπέζι.
2: Όχι,
1: γιατί...
2: το μάλλον δεν έπρεπε να υπάρχει. Όχι μάλλον από ανασφάλεια, από ανασφάλεια, ξεκάθαρα.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Το πιστεύεις.
2: Γιατί
1: εσύ,
2: να σας πω κάτι. Ναι, ρε παιδί μου, άμα δεν αντέχεις να είσαι με έναν άνθρωπο, είναι επιλογή η πίστη. Άμα δεν αντέχεις, μείνε μόνος σου και πήγαινε κάθε μέρα και με άλλον άνθρωπο.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι.
0: Έτσι είναι. Πάντως τώρα, χθες, κάπου σε μια πρωινή εκπομπή, νομίζω στην εκπομπή του, το πρωινό του Γιώργου Λιάγκα, είπανε ότι υπάρχει μια κρίση στη σχέση τους.
1: Ναι. Το συμπέρανε από την.
2: Με ποια, ρε παιδιά, με τη Σιντορινή.
0: Ναι, με την Τωρινή.
2: Χώρισαν, παιδιά, αφού γράφτηκε στα site. Χωρίσανε.
1: Το είπε και ο ίδιος, το άφησε να εννοεί.
0: Αχωρίσανε.
2: Κατά τα άλλα, τη συγχώρεσε.
1: Μπορεί να μην λέει για αυτή την κοπέλα. Περιμένετε, παιδιά.
2: Ναι, ρε, προφανώς δεν λέει.
1: Δεν λέει. Μιλήσει
0: για το παρελθόν.
2: Ναι, φαντάζομαι ότι δεν θα βγαίνει για μια τόσο σχέση, τόσο κοντινή, φρισκοχωρισμένος, να πει ότι χωρίσαμε γι' αυτό.
0: Ναι,
2: να την έδινε και στεγνά την κοπέλα.
1: Λοιπόν, και τώρα η Κατερίνα Τσάβαλου, κάτι το οποίο δεν είχα ξανακούσει. Έχω ακούσει για φιλίες να χαλάνε, γιατί οι φίλοι, ρε παιδί μου, έχουν τσακωθεί για 1002 λόγους. Έχω ακούσει φιλίες να χαλάνε για ανταγωνισμό. Έχω ακούσει φιλίες να χαλάνε για γκομενικό. Φιλίες να χαλάνε για μυρωδιά, πρώτη φορά ακούω.
2: Μύριζε.
1: Είμαι, λέει η Κατερίνα Τσάβαλου, ευαίσθητη στις μυρωδιές. Δεν μπορώ άλλος να μου μυρίζει.
0: Γαλοτυρίλα.
1: Είχα μία φίλη χρόνια, λέει, αλλά μου μύριζε, λέει.
0: Όχι, ρε παιδιά, δεν αντέχετε.
1: και χάλασε η φιλία μας. Λέγε δεν άντεχα την
0: πόσες ταινίες να δεις δίπλα-δίπλα, πόσα κομμενικά να συζητήσει και να μυρίζει τσίκνα.
1: Ρε παιδί μου, σταμάτα Φορτούνη. Από όλες τις μυρωδιές στην τσίκνα να σου ήρθε το μυαλό.
2: Να σκύψει να σου μιλήσει και να βγαίνει μπόχα, ας πούμε.
0: Και πολλές φορές, γιατί αν είναι κολλητός ο άλλος.
1: Άμα είναι κολλητός, δεν θα του το πεις. Απ' έξω, απ' έξω.
2: Πώς γίνεται, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος να μην μπλένεται.
0: Δεν είναι μεταπλήσιμο, γιατί το έχω μελετήσει και το έχω πάθει στο παρελθόν.
2: Τι είναι, ρε Φορτούνη.
0: Και είμαι γυναίκα κολλητή.
2: Άμα μυρίζει σακουνάκι.
0: Φίλοι, ας πούμε. Είναι το ρούχο το οποίο είναι αυτή τη κακή ποιότητα στο λίκρα, το οποίο δεν έχει πληθεί όταν πρέπει.
1: Πακιάσε λοιπόν τη φίλη σου και να σου πει:
2: για να βρωμήσει το ρούχο, για να βρωμήσει το ρούχο, πρέπει να μην μπλένεσαι κι εσύ.
0: Τι να πω, ρε παιδιά, τώρα κι εγώ. Ψάχνω δικαιολογίες.
1: Πες της κάτι πριν διαλύσεις τη φιλία όμως. Πες της, πάρε μια βαμβακερή μπλουζίτσα.
2: Να σου πω. Δεν μπορεί να μην δεν της το είχε πει η Τσάβαλου.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να μην το είχε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Ποιο θέλω να σας πω λοιπόν μία φράση και θα μαντέψετε ποιος την έχει πει.
0: Ωραία.
2: Ρίχτη.
1: Είμαι έγκυος. Είμαι γεμάτος από αυτό που πρέπει να βγει.
0: Γεμάτη.
1: Γεμάτος. Ναι, είναι άντρας. Έγκυος.
2: Έχει κάνει με φιλομετάβαση.
1: Όχι, θα σας βοηθήσω. Είναι πάρα πολύ αγαπημένος μου Έλληνας καλλιτέχνης. Που σε κάθε ευκαιρία τραγουδώ.
0: Μήπως
1: θέλει πολύ αγαπημένος μου Φορτούνη, εσύ θα το βρει. Μπράβο, ρε Μπέτη, από τις Πέτσες.
0: Από πού και ως πού ο Βασίλης Τερλέγκας.
1: Λοιπόν, άκου τι ωραία που το παρουσίασε, γιατί αγάπη μου, αν άλλος είναι ποιητής. Ήθελε να μιλήσει.
2: Μεταφορά ήθελε να κάνει, μεταφορά.
1: Μπράβο, ρε Μπέτη. Λέει, είμαι έγκυος, είμαι γεμάτος από αυτό που πρέπει να βγει. Είναι συναισθήματα που θέλω να βγάλω προς τα έξω. Ούτε τα κονίζω, ούτε τα πριονίζω, ούτε τα σμιλεύω. Είναι γεμάτος έμπνευση.
0: Κυοφορεί έμπνευση.
2: Αυτό
1: τον ισχυρό. Το περπάτησα κι εγώ, μα από την άλλη.
2: Όχι με γκάστρωσες, δηλαδή με αυτό βγάλες τα άκρα. Όχι έτσι.
3: Σε ψάχνεις στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Λοιπόν.
1: Και είναι και πολλά τα λεφτά.
0: Είναι και το ραντάρ γκαστρωμένο και έρχεται τώρα να ψάξει να βρει.
2: Με 450 θα σκάσει.
0: Φουλ, παιδιά, πολλά λεφτά σήμερα. Κάποιον ή κάποια, ελπίζουμε Παρασκευή να το δώσουμε. Κάποιον ή κάποια, γεννημένο ή γεννημένη, καλοκαίρι, δηλαδή τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.
1: 450 ευρώ μετρητά.
0: Έλα, Μπέτη.
2: Έλα,
0: μπορεί να είναι τυχερή σου μέρα.
1: Μπέτη, από εκεί που βρίσκεσαι, κάνε μια βουτιά μετά και για μας.
2: Δεν είναι δίπλα.
1: Όχι, όταν πας.
0: Σε λίγο.

0: θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνη, στο ρυθμό 949, είναι η στιγμή για να διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα.
1: Για λέγε, για λέγε.
2: Να στείλω φιλιά στο Μιχάλη που μας ακούει και στη φίλη μου τη Σοφία που μας αγαπάει πάρα πολύ και εμείς αγαπάμε Σοφία μου και να διαβάσω τα μηνύματα.
0: Γεια σου Μιχάλη που μας ακούς και θέλουμε να ρωτήσουμε την Πέτη αν της έχει συμβεί.
2: Αν της έχει συμβεί,
1: να
2: με τη μυρωδιά.
0: Όχι, για τη μυρωδιά.
2: Α, λέει η Φορτούνη, σαν σου έχει τύχει κάποιος κάποια στιγμή να μύριζε και να τον απομάκρυνες από τη ζωή σου.
0: Από το περιβάλλον σου.
1: Όχι, όχι, σε φίλο όχι. Αλλά να σας πω κάτι, εγώ θα το έλεγα.
0: Θα το έλεγα.
2: Ωστόσο, το θέμα της ημέρας έχει να κάνει με το τι ρωτήσαμε, τι είναι αυτό που κάνετε όταν είστε μόνοι σας και δεν το κάνετε όταν συζείτε και είστε σε σχέση. Και λέει εδώ η Ελίτσα, όταν είμαι μόνη μου μπορώ να κοιμάμαι ό,τι ώρα θέλω και να καθαρίζω μόνο όταν το θέλω.
0: Έλα Παναγία.
2: Όχι ό,τι θέλω και.
0: Η καθαριότητα.
2: Ναι. Και να κοιμάμαι και με το σκύλο μου, λέει. Ενώ στη σχέση υπάρχουν πολλά.
0: Εσύ πρέπει... τόση λες.
2: Και πρέπει να συμβιβαστούμε. Ο Γιάννης θα το έστελε που ανεβάζει το σκύλο κάθε μέρα στο κρεβάτι.
0: Μπέτη, άκου να δεις τώρα, αυτό που τους λείπει όταν που θα χαίρονται να κάνουν είναι να καθαρίσουν μόνοι
2: ναι.
0: τους.
2: Ναι, την ώρα που θέλω, 12 η ώρα το χάραμα, εγώ θέλω να 2 η ώρα, τα μεσάνυχτα, θέλω να καθαρίσω.
1: Ναι, να μην ενοχλείς τον άλλον, όχι να το κάνεις επειδή είναι ο άλλος.
2: Όχι, για να μην τον ενοχλείς.
1: Για να μην τον ενοχλείς.
2: Λοιπόν, ναι. Η Ελισάβετ λέει καλημέρα ομορφό παιδά.
0: Δεν καθαρίζω και ποτέ.
2: Με θαυμαστικά
0: καλημέρα.
2: Γιατί είμαστε. Εγώ προσωπικά το μαγείρεμα. Μόνη μου θα φτιάξω μια σαλάτα και θα φάω. Αλλά αυτό το κάθε μέρα τι φαΐ έχουμε, τι θα φάμε λέει. Με φτάνει λέει στα όρια μου.
1: Είναι βάσανο παιδιά αυτό όντως.
2: Είναι το
1: πρέπει
2: φαΐ
1: να εγώ που δεν μαγειρεύω κιόλας. Mm-hmm. Αν μαγείρευα θα διπλώς καημός. Αλλά πρέπει να φτιάξω να δω τι θα ψωνίσουμε, τι θα μαγειρέψουμε, τι θα μαγειρέψει ο Δημήτρης, θα μαγειρέψει η γυναίκα, ποιος θα μαγειρέψει.
0: Είσαι μόνος.
1: Τι θα μαγειρέψει.
0: Φτιάχνεις δύο αυγουλάκια, τα κρατάς, τα τρως και το βράδυ.
2: Η μάνα μου το έλεγε αυτό μια ζωή. Είμαι μόνη μου, φτιάχνω ένα αυγό και το τρώω.
0: Βέβαια.
2: Καλημέρα λέει η Αναστασία. Μία συνήθεια που δεν μπορείς να κάνεις όταν συζείς με κάποιον, παιδιά, είναι λέει ότι δεν μπορείς να παίρνεσαι όποτε σου έρχεται.
0: Αθόρυβα.
2: Είναι και αυτό ένα βάσανο.
0: Πρέπει
2: γίνει
0: λίγο
2: μπαρμούνια.
0: Αθόρυβα.
2: Τι αθόρυβα καθόλου. Κά στην τουαλέτα και κάνει.
0: Τι
2: να
0: στον πούσει, παιδί μου, τι λες τώρα.
2: Ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Παναγιώτης όμως είπε το καλύτερο.
0: Ναι.
2: Καλημέρα. Αυτό το ρημαδοπατάκι της τουαλέτας.
0: Ναι, ρε
2: για
0: παιδιά.
2: Για το οποίο προφανώς έγινε και ο τροϊκός πόλεμος.
0: Προφανώς, ρε παιδιά, που είναι μουσκεμα μονίμως όταν πάω από στο μπάνιο. Τι γίνεται εκεί πάνω, τα αφήνετε, ρε παιδιά.
2: Τόσο πολύ με το ρημαδοπατάκι. Τσακώνεστε για το πατάκι της τουαλέτας, ρε παιδιά.
1: Βγάλτε το, ρε παιδιά, το πατάκι, να τελειώνουμε.
2: Πέτα το ρημάδι.
1: Πέτα το, μην έχεις πατάκι.

0: είναι ζεμπέκικο. Χορεύουμε εμείς από εδώ, χορεύει και μπαίνει στις πέτσες.
1: Φανταστικό.
2: Βέβαια. Εγώ έχω και φόντο, είμαι λίγο Δαλιανίδης. Φανταστείτε με κάπως έτσι.
0: Ακούμε τα πουλάκια, να ξέρεις, μέσα που είσαι τώρα εκεί πέρα και ωραία. Τι ωραία στη φύση που είσαι, ρεμπέτη. Λοιπόν,
2: είδες.
0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε σούπερ μάρκετ, θα κατεβάσουμε την εφαρμογή του Μασούτη Application και θα το έχουμε πάντα μαζί μας. Γιατί με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης κάνουμε τις αγορές μας γρήγορα και εύκολα. Έτσι έχουμε και οι vouchers εκεί πέρα, βλέπουμε τα ηλεκτρονικά κουπόνια, μπαίνουμε στο online κατάστημα και βρίσκουμε ακόμα και συνταγές για το καθημερινό μας τραπέζι. Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Μαθαίνουμε τα πάντα και τις λεπτομέρειες στο masoutis.gr.
2: Φύγαμε! Φύγαμε για διαφημίσεις. Πάμε να πιούμε δύο γουλιές καφέ. Καθίστε να ρίξω και μια βουτιά και έφτασα.
3: Μπαμπά, τι νοιάζει και βοήθεια.
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και νομική προστασία.
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και απαλλαγή.
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
8: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
12: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
13: Μπήκα σωστά.
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας τα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
21: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
22: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
23: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
24: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
25: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
26: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
27: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
28: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
29: Ρυθμός 949.
0: Καταπληκτικότητα, παιδιά, αυτό που ζούμε σήμερα.
2: Φορτούνια, σκίξε να τραβήξει τη Δευτέρα. Λοιπόν, ναι. Θέλω να σας πω, ναι, με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες, χαλάζια, αναρωτιόμαστε και τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Εκεί αρχίζει λοιπόν το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο που παίρνεις λέει και κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Ναι. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον που να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market λοιπόν βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασφάλεια. Insurance Market, 15 χρόνια που κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Πολύ ωραία.
2: Κύριε Φουρτούνη,
0: ναι, ναι, ναι,
2: θα
0: ναι,
2: μας κάνετε την τιμή να μας πείτε την κίνηση, παρακαλώ.
0: Αμέσως.
30: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
31: Ο Πρακτορουφού τώρα σηκώνει τον ντρόουν του και μας ενημερώνει για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Το διαφορετικό που έχει από άλλες φορές είναι ότι έχει κίνηση στην παραλιακή από τον Άλυμο προς το λιμάνι. Γιατί άραγε? Επίσης, στην άνοδο του Κηφισού μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, μποτιλιάρισμα βλέπω και στον κόβο της μεταμόρφωσης αν κινείστε στην Αττική Οδό και τέλος το κέντρο είναι πυγμένο. Αυτά, καλή υπομονή μόλις Παρασκευούλα.
30: Ο καιρός σήμερα.
32: Ήδη συνέχεια απογείας σας μιλάει ο κυβερνήτης του υδροπλάνου. Πήραμε υδροπλάνο σήμερα για να πάμε στις Πέτσες, γιατί οι Πέτσες δεν έχουν αεροδρόμιο. Και εμείς θα κάνουμε μια υδάτινη προσβίωση.
2: Για μένα έρχεστε?
32: Έχομαστε για την Πέττη Μαγκύρα, πηγαίνουμε. Ναι, θα πάμε να τη βρούμε στο
0: Σαρανικό.
32: Θα κάνουμε λοιπόν μια υδάτινη προσγείωση. Δεν θέλω να πανικοβληθείτε. Στην Αττική τώρα ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Έχει ηλιοφάνεια, θα φτάσει τις 34 βαθμούς Κελσίου. Θα έχει 6 με 7 από φόρο, οπότε δέστε τις ζώνες σας.
0: Φτάσαμε.
32: Όταν θα προσγειωθούμε λοιπόν στη θάλασσα σε πάρα πολύ λίγο, θέλω να βάλετε τα μαγιό σας και να γολυμπήσετε σαν τα δελφινάκια. Πάμε να ρωτήσουμε τη μαγιό.
0: Καταπληκτικότητα. Λοιπόν, ερχόμαστε με την Πέτη, με την Μαντάμ Μπακίρα, έτσι. Έχει έρθει σπέτσες.
2: Ναι, μαζί μου την έχω.
3: Α, είναι εκεί η Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ναι, good morning.

0: Θοδωρής Φέρης είπε στο ρυθμό 949 είναι η στιγμή που θα καλέσετε στο 210-68-35-722 για να βγείτε να μιλήσετε με τη Ματά Μπακύρα να παίξετε και να κερδίσετε δύο πίτσες, όχι μία, δύο πίτσες από την Πίτσα Φαν, έτσι.
1: Bianca Al Forno 10 τεμαχίων. Πάρτε τώρα τηλέφωνο στο 210-68-35-722. Πάμε.

0: καρδούλα μου πήγε που λέει. Το ευχαριστήθηκα.
1: Φανταστικό τραγούδι.
0: Τέσσερα ολόκληρα λεπτά στο τέρμα. Γιώργος Μαζωνάκης, σαν δύο σταγόνες βροχής. Εμείς είμαστε τώρα τρεις σταγόνες βροχής.
1: Ναι.
0: Και περιμένουμε μια τέταρτη, δηλαδή τη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
0: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Μαντάμ Μπακίρα μου, καλημέρα.
3: Good morning from a lovely island.
0: Yes.
3: Thank God, Betty is my friend. She
1: Μα
3: took
1: έχετε,
3: me with her. She
1: took me κολλητές. With her. Κολλητές είστε πια. Παντού μαζί.
3: Μα, ήμασταν και κολλητές πάρα πολλά χρόνια. Αλλά είχαμε ένα τέλος πάντων ένα κενάκι, θα το πω
0: το
3: έτσι, ένα διαλυματάκι.
0: Το
3: κενάκι ήταν μια παρεξήγηση που έγινε
0: μυρωδιά.
3: Μεταξύ μας.
0: Μήπως ήταν για τη μυρωδιά.
3: Όχι, για μυρωδιά καθόλου. Η Μπέτη μου σκοβολάει κάθε φορά.
0: Όχι, Μπέτη.
3: Εγώ όταν ήμουν πάρα πολύ μικρό κορίτσι, μεγαλώνοντας στην Ινδία, δεν είχαμε πολλά χρήματα. Η αλήθεια είναι. Αλλά τότε δεν την ήξερα την Μπέτη. Εγώ
0: μάλιστα.
3: Τώρα πλένομαι πέντε φορές τη μέρα.
0: Μάλιστα.
3: Ακριβώς επειδή δεν μπορούσα να πληθώ όταν ήμουν πολύ μικρή στην Ινδία, γιατί ήμουν πάρα πολύ φτωχιά. Και ήμασταν βουτυγμένοι μέσα στα σκατά. Συγγνώμη που θα σα το πω.
1: Όχι, Μαντάμπα, κύριε. Πάντως περνάτε ωραία τώρα στις πέτσες.
3: Τώρα περνάμε πάρα πολύ ωραία. Πίνουμε το καφεδάκι μας εδώ στην αυλή με την Πετούλα και είμαστε φανταστικά. Αλλά πρέπει να κάνουμε και τη δουλειά μας, παιδάκια.
0: Σωστά.
1: Ναι, βέβαια. Έχετε δίκιο.
3: Άρα πρέπει ο Φορτούνης να βάλει το on. Και να πάμε να υποδεχτούμε την πρώτη μας γραμμή. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
4: Νατάσα με λένε.
3: Γεια σου ρε Νατάσα τσίφτησα και καραμπούζου κλου. Λοιπόν, Νατασούλα μου, είσαι έτοιμη να παίξεις, κοπέλα μου?
4: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω, μ' ακούς καλά?
4: Ναι, ναι.
3: Ωραία, λοιπόν. Put on the red dress, the one that makes you look like a blaze. Come and don't count the time. Youth is a gift that burns like fire.
1: Α, ωραίο.
0: Τι είναι αυτό?
1: Νατάσα, το βρήκες?
0: Το βρήκες.
4: Όχι.
3: Δεν με εύκολο είναι. Σας λέω, θα ακούτε τους τοίχους. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ακούτε τις
1: φωνές.
3: Πάμε στη δεύτερη γραμμή. Πάμε στη δεύτερη. Good morning.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
5: Γεωργία.
3: Έλα, Γεωργία. Λοιπόν, Γεωργία, η φωνή δεν έχει ανοίξει.
5: Το έχω βρει.
3: Το βρήκε.
5: Αλλά θα ήθελε μια επανάληψη.
0: Ένα ρεπετασιό. Mm-hmm.
3: Ωραία, λοιπόν. Θα το κάνω, αν και δεν έχουν ανοίξει ακόμα οι φανητικές μου χορδές, είναι πρωί.
0: Προζάτου.
3: Αλλά θα το κάνω για σένα.
0: Προζάτου.
3: Εννοείται ότι θα κάνω, για εσάς είμαι εδώ. Λοιπόν,
0: ναι.
3: Put on the red dress, the one that makes you look like a blazer.
5: Βαέ το κόκκινο πιτάνι.

0: κρίμα πίτσα φαν.
1: Τι λέει, ρε παιδί μου.
0: Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Φέρνει μαζί έναν ολόκληρο κόσμο.
1: Μπράβο,
0: αυτό
1: ρε,
0: το κατάστημα.
1: Γεργία.
0: Από φοβερές γεύσεις με αγαπημένες πίτσες, μπέργκερ, ζυμαλικά, σαλάτες και πάρα πάρα πολλά άλλα ακόμα. Μπράβο, Τζόρτζια. Καλή όρεξη. Ευχαριστούμε, Μαντάμ Μπακίρα. Ήσασταν καταπληκτικοί.
1: Πού
0: πάτε τώρα, για βουτιά, για βουτιά.
2: Τώρα θα πάω να ξανακοιμηθώ λίγο.
1: Καλύτερη δουλειά θα κάνετε. Τα φιλιά μας. Bye bye.
2: Bye bye.

0: είσαι. Σας το είχαμε πει ότι θα παίξουμε τα καλύτερα και το κάνουμε πράξη. Peggy Zina, Άμινα, στο ρυθμό 949. Μπέτι.
1: Ναι.
0: Σήμερα βγάλαμε και την νικήτρια για το νησί. Ήταν η Λία.
2: Α, μπράβο.
1: Ναι, ξετρελάθηκε. Κέρδισε και θα πάει με τον άντρα της και τα παιδιά της στην Τίνο.
2: Τι ωραία.
1: Ναι, μας είχε πει τον Άγιο Ρωμανό. Εδώ είχε βγει στο Πάμε Πρωινό.
0: Είχε τραγουδίσει τον Άγιο Ρωμανό, το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αχ, τι ωραία, τι ωραία. Μπράβο, ρε Σιλία. Τι έγινε.
1: Ραντάρ.
0: Για μισό λεπτό τώρα.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949.
0: Μπράβο.
3: Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: Ποπό είναι και 450 ευρώ τα μετρητά σε κάποιον ή κάποια. Γεννημένο, γεννημένη καλοκαίρι, δηλαδή τους τρεις μήνες του καλοκαιριού, ή Ιούνιο ή Ιούλιο ή Αύγουστο. Το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει μόνο τρία παιδιά. Να έχει τρία παιδιά μόνο. Τρία παιδιά. Γεννημένο ή γεννημένη καλοκαίρι, Ιούνιο ή Ιούλιο ή Αύγουστο.
0: Μόνο τρία παιδιά, όχι πέντε.
1: 450 ευρώ μετρητά.
2: Ωραία.
0: Φύγαμε.

0: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
1: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντανκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
0: Προσλαμβάνεστε.
2: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610 640 657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
8: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
9: Να με δυσπίστεψέ με. Όχι, όχι.
10: Τέλος
9: δεν είμαι έτοιμη να εμφανιστώ σε κοινό.
10: Αν είσαι πάντως, εσύ που μας ακούς τώρα, φίλε μας, μέχρι 34 ετών σας έχουμε νέα. Με εταιρεία μάλιστα που να λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά και με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, τότε εσύ μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Είναι τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζιωάννου, έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις και ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν και είναι κερδοφόρες. Είναι ανοιχτή λοιπόν η αίτηση μέχρι 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Η τελική ημερομηνία, είπαμε, πλησιάζει και δηλώνει συμμετοχή μέχρι 6 Ιουλίου.
11: Φαντάστικ! Ωραία!
9: Πάμε για διάλειμμα.
11: Βέβαια. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τη 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
13: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
12: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας,
14: τολμάς.
13: Άντε, προχώρα!
15: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την

0: Ho! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνας του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούση. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
14: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς. Το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
16: Ελάτε ρε παιδιά και μεγαλώνει η ομάδα. Το πλήρωμα είναι πλήρες.
17: Επιστρέφουμε από όπου κι αν είμαστε.
18: Εδώ.
17: Ακόμα και στη Νέα Υόρκη, εδώ είναι το πνεύμα μας. Στο ρυθμό 949. Πάμε για την τρίτη και τελευταία, την πιο δυνατή μας ώρα. Και αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, αν θέλετε Sea Jets, ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άραντα στον προορισμό σας. Αφού από το Μαντούδι Εύβοιας, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, φτάνεις Σκιάθο 40 λεπτά, Γλώσσα σε 40 λεπτά, Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Αλόνισο σε 2 ώρες. Έχει πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Τέλεια. Ήρθε και ο Ατρίδης.
3: Τι ερωτική φωνή είναι αυτή, τι πράγμα είναι αυτό, καλημέρα.
18: Καλημέρα Γρηγόρη
16: μας.
17: Αναρωτιέται ο Γρηγόρης τι γίνεται.
3: Εντάξει,
18: ξέρει, του είπαμε, θα είσαι, ότι είσαι στις πέτσες.
16: Σε ακούει με την τεχνολογία καμπάνα. Καμπάνα και λέει πού είναι, τι τηλέφωνο έχει.
3: Καλό, καλό, καλό, καλό.
18: Έχουμε και λέσχη των καμένων ποιητών. Και δύο από αυτά τα εισιτήρια της Σίτζες με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στην Ελλάδα θα τα πάρει ο καλύτερος ποιητής της ημέρας.
16: Βέβαια, και εμείς κάναμε τώρα στο διάλειμμα την τέτοια, την σύσκεψη και
17: αποφασίσαμε
16: να βάλουμε ως λέξη σήμερα τη λέξη μόνος.
18: Ωραίο. Γράψτε λοιπόν το ποίημα σας με τη λέξη μόνος ή μόνη και ο ποιητής ο οποίος θα μας κάνει να γελάσουμε, να ξεκαρδιστούμε, θα κερδίσει δύο εισιτήρια. Πήγαινε έλα με τη C-Jets σε όποιο προορισμό θέλει και για όποτε θέλει. Του δίνουμε ανοιχτό προορισμό, το βάζει αυτό.
16: Εμάς ο καημός μας είναι να γελάσουμε. Δηλαδή, αν έχουμε δύο-τρεις που γελάμε, με αυτόν που γελάσαμε περισσότερο και μας άρεσε το ποίημα, θα κερδίσει εισιτήρια. Θέλουμε να μείνει και ο Τρίτης να μας βοηθήσει, βέβαια.
3: Μην έρθει κανένας και μας πει μόνος εγώ, μόνη και εσύ και το κάνουμε
18: φέρεις. Γιατί δεν το ανακούω.
16: Περνάει, γιατί
17: δεν το ανακούω.
3: Δεν θα γελάσουμε, γι' αυτό το λέω. Ο, τι, ο Φορτούνης κάτι κάνει λάθος.
17: Όχι, αποκλείεται. Ο Φορτούνης δεν κάνει λάθος.
16: Κάνει το λάθος, εδώ είναι. Που έχει γίνει σήμερα χταπόδι, έχει και σύνδεση με link. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Οκ, τα συμφωνήσαμε. Θα τον φτιάξουμε τώρα τον Γρηγόρη. Μας ακούει και το τεχνικό προσωπικό. Για να τον ακούς και εσύ απευθείας από τον δορυφόρο. Σε λίγο η Dr. Betty μας μένει και το τρίτο στοιχείο, γιατί μας παίρνουν ήδη τηλέφωνο να ξέρεις για το τρίτο στοιχείο. Αλλά δεν μπορούμε να το αποκαλύψουμε.
18: Είναι πολλά τα λεφτά, 4,50.
3: Ωχ, jackpot, jackpot.
18: Για να δούμε.

0: Dr. Betty.
1: Είναι εδώ, λοιπόν, η Dr. Betty.
2: Εδώ είναι, καλά.
3: Είναι εδώ, ωραία, παιδιά, η Dr. Betty είναι εδώ και σας έχει μία φανταστική έρευνα.
2: Μάλιστα.
0: Όπως πάντα.
3: Λοιπόν, ακούω και τον Ατρίδη Νάτος. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Ξέρουμε όλοι ότι πάρα πολλά ζευγάρια γουστάρουν να υπάρχει μια ένταση να τσακώνονται για να κάνουν σεξ μετά.
1: Ναι.
3: Εντάξει. Και το ευχαριστούνται κιόλας και πάρα πολύ. Όχι όμως όλοι, διότι η βιολογία του καυγά είναι ότι όσοι κερδίζουν στους τσακωμούς χάνουν στο σεξ.
1: Νάτα, βγαίνω σωστή για ακόμα μια φορά.
0: Βιολογία του καυγά,
3: βιολογία του καυγά. 50 νεόνυμφα ζευγάρια ερευνήθηκαν, έγινε μια μελέτη. Έδειξε λοιπόν ότι οι άντρες που βλέπουν τη σύντροφό τους ως αντίπαλο κατά τη διάρκεια ενός καυγά βιώνουν μια ορμονική υπεδιέγερση.
2: Πριν.
3: Δηλαδή οι άντρες γουστάρουνε. Όχι κατά τη διάρκεια του καυγά.
1: Ναι.
3: Θέλουν να έχουν δίκιο, επιτίθενται με επιχειρήματα και όταν ο καυγάς τελειώσει έχουν τέτοια ενέργεια που είναι δικαιωμένοι. Επειδή είναι δικαιωμένοι έχουν ενέργεια και είναι έτοιμοι για σεξ.
1: Ενώ οι γυναίκες...
3: Την ίδια στιγμή όμως ακριβώς το νευρικό σύστημα μιας γυναίκας, του συντρόφου που έχασε τη μάχη, για να το καταλάβετε, βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης άμυνας. Η κορτιζόλη λοιπόν παγώνει τη δεκτικότητα και τη λίμπιντο της γυναίκας.
2: Μας φέρνετε τώρα έρευνες, Dr. Betty, που είναι όλες υπέρ των γυναικών.
3: Παιδιά, είμαστε επίπεδο Harvard εμείς. Δεν είμαστε.
0: Η συγκεκριμένη έρευνα είναι επίπεδο Harvard, αλλά η μόνη αίσθηση είναι ότι του συντρόφου που χάνει, αφού η γυναίκα είναι ο σύντροφος που κερδίζει.
2: Κερδίζει πάντα.
1: Σου λέει με λίγα λόγια που δεν μιλάνε επιστημονικά.
2: Τι επιστημονικά, μωρέ και εσύ.
1: Ακούστε τώρα.
3: Η γυναίκα, αν νιώσει τη γυναίκα ότι χάσει τον καυγά,
1: στον τζακωμό δηλαδή,
3: στον τζακωμό, δεν θα αναζητά την εγκύτητα αλλά την αυτοπροστασία.
2: Και την μετά την εκδίκηση.
1: Γιατί μπαίνω σε άμυνα και ξέρει τι είναι στην άμυνα.
0: Το κοχύρι δηλαδή, θα κλειστεί.
3: Μπράβο, ακριβώς.
1: Λέω στην άμυνα, πού τον βρήκα αυτόν. Μπάρα.
2: Ναι.
1: Κατάλαβε. Οπότε άντε μετά να προχωρήσει.
2: Γιατί πολύ απλά δεν έγινε το δικό σου. Οπότε
3: πολύ
2: αποπείσμα...
3: απλά είναι ότι το άτομο που θα ζητήσει σωματική επανασύνδεση μετά από καυγά είναι αυτό που έχει κερδίσει σε εισαγωγικά στον καυγά.
1: Όχι, εγώ κερδίσω, χάσω, δεν θέλω μετά το τζοκομό τίποτα. Δεν θέλω να κουμπάει.
3: Όμως ο άντρας γουστάρει, να ξέρετε, να κερδίζει. Και μετά να νιώσει και επιβίτωρας. Η γυναίκα όμως αν χάσει δεν θέλει μετά σεξουαλική επαφή.
1: Γιατί εσύ αν βγεις από πάνω στον τζακωμό.
3: Άρα αν είστε έξυπνοι οι άντρες, αφήστε μας να κερδίσουμε τουλάχιστον για να κερδίσετε και εσείς μετά.
1: Μπορεί γι' αυτό να το κάνουνε. Το έχεις δίκιο που λένε στο τέλος.
3: Βέβαια.
0: Όχι, να σας πω, εγώ δεν το κάνουμε γι' αυτό. Συγγνώμη, παιδιά, δεν το κάνουμε γι' αυτό. Απλά πρέπει να πάει η ζωή μας παρακάτω. Γι' αυτόν τον λόγο λέμε και συγγνώμη και έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
2: Λες, ναι, μπας και.
3: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Πάλι κερδισμένος θα βγεις αν χάσεις. Γιατί στο τέλος θα σου κάτσω και θα πάρεις αυτό που θέλεις. Οπότε, κάντε τους ξύπνιους, κάντε χείριστη τέξη.
2: Μπας και δούμε αυτή τη μέρα, και νομίσουμε.
1: Τρίτο στοιχείο, παιδιά. Όπα, είναι σοβαρά τα πράγματα. 4,50 ευρώ μετρητά τώρα.
2: Περιμένουμε
3: ανοίξτε
2: το τρίτο στοιχείο.
3: Ανοίγουμε. Ανοίξτε τα τηλέφωνα και ειδοποιήστε όποιους ξέρετε. Μάλιστα. Το ραντάρ σήμερα για 450 ευρώ μετρητά ψάχνει κάποιον ή κάποια που είναι γεννημένη καλοκαίρι, άρα Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Έχει μόνο 3 παιδιά και πρέπει να τον λένε Μιχάλη ή Μιχαέλα. Ψάχνουμε λοιπόν
1: ένα Μιχάλη,
3: μια Μιχαέλα, γεννημένο καλοκαίρι, γεννημένη, και να έχει μόνο 3 παιδιά. Ούτε 4 ούτε 5, 3 θέλουμε.
2: Στενεύει ο κλειός.
1: Για να δούμε. 2-10-68-35-7-22. Καλέστε.
2: 5 λεπτά λοιπόν, παιδιά, για να καλέσετε στο σταθερό μας για να σας δώσουμε 450 ευρώ μετρητά.

0: Τι έγινε, βρήκαμε νικητή, νικήτρια.
1: Εντόπισες τίποτα, κανένα νικητή, το ραντάρ μας βοήθησε σε κάτι?
0: Εδώ δεν βρήκα τίποτα, εσείς βρήκατε εκεί.
1: Τίποτα δεν προσπαθήσαμε. Το μόνο που είχα, παιδιά. Τι έγινε, ρε παιδιά.
2: Όταν συμβαίνει αυτό.
3: Κρίμα.
1: Και είναι και, κρίμα. Είναι και Παρασκευή, όχι τίποτα άλλο.
3: Ναι, ναι, δεν πάει αύριο.
0: Είναι και Παρασκευή, ήταν και 450, φύγανε. Πάει, πετάξανε. Λοιπόν, πάει το πουλί το χελιδόνι.
2: Τι να κάνουμε, εμείς να είμαστε
1: ένα
2: καλά.
1: Ευχάριστο
2: τώρα,
1: έχουμε, ξέρεις. Ένα για ευχάριστο.
3: Το πουλί το χελιδόνι.
1: Τι. Όχι, ρε.
0: Τι.
1: Τους άπαλους.
0: Αυτό είναι.
4: Οι άπαλοι. Οι άπαλοι. Πώς γίνεται αυτό.
3: Λες να είμαστε όλοι ξενυχτισμένοι και οι Σπέτσες και οι Αθηναίοι γιατί βλέπαμε Μουντιάλ. Είχε ματσάκια χθες.
0: Εγώ δεν ξενύχτησα, αλλά έβλεπε ο Δημήτρης χθες το βράδυ κάτι ματσάκι. Τι ματσάκι είχε, είχε ενδιαφέρον.
3: Είχε από νωρίς, τα βραδινά ήταν με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ισχύει. Το Εκουαδόρ, παιδιά, κέρδισε τη Γερμανία.
1: Ναι.
3: Έβαλε πρώτο γκολ στη διοργάνωση όταν τους ισοφάρισε τους Γερμανούς και υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα και για τον γκολ που έβαλε η Γερμανία για επιθετικό φάουλ. Που αν με ρωτάτε είναι 100%. Το επιθετικό φάουλ και δεν ξέρω τι έκανε.
1: Άρα,
3: το
1: βάρκι διαιτητής.
3: Ναι. Mm-hmm. Κέρδισε λοιπόν το Εκουαδόρ και μάλλον θα προκριθεί και μέσω της ενδιάμεσης φάσης με αυτούς τους τρίτους. Είναι χαστούκάκι αυτό για τους Γερμανούς, οι οποίοι ναι, μεν πρώτοι με 6 βαθμούς, αλλά έχασαν από το Εκουαδόρ.
1: Mm-hmm. Το Εκουαδόρ είναι πολύ κάτω σε επίπεδο, ας πούμε. Ή...
3: Δεν συγκρίνεται με τη Γερμανία. 10 στο ranking της FIFA η Γερμανία, 23 το Εκουαδόρ.
1: Δεν είναι και πολύ κάτω.
3: Πολύ, πολύ κάτω. Κουρασάο δεν είναι.
1: Κουρασάο,
3: δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Αν ρώτησε αυτό, όχι. Μια και λέμε Κουρασάο, 0-2 ήταν από την Εκτήλε Φανταστού, που είναι η δεύτερη ομάδα πίσω από τη Γερμανία στον όμιλό της. Και αυτά που έβλεπε δίπλα στην Πέτη ο Δημήτρης, τα πιο ενδιαφέροντα τα βραδινά, είναι το Ιαπωνία-Σουηδία 1-1. Ναι. Το Τινησία-Ολλανδία, καλά, αυτό πήγε πολύ αργά, αποκλείται να το είδε. 1-3 κέρδισαν οι Ολλανδοί. Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 βολική ισοπαλία. Και κέρδισαν οι Τούρκοι, οι οποίοι σας θυμίζω ότι έχουν χαιρετήσει. Mm-hmm. Γιατί την πάτησαν ενώ είχαν ομαδάρα και ήταν η ευχάριστη έκπληση. Θα ήταν με δύο ήττες. Κέρδισαν τους Αμερικανούς, οι οποίοι βέβαια Αμερικανοί και ως διοργανωτές είναι πολύ καλύτερα και πολύ πιο άνετοι γιατί είναι πρώτοι.
0: Διάβασα τώρα μία είδηση αθλητική. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει ενδιαφέρον. Ναι. Η FIFA απέκλεισε, λέει, για πρώτη φορά ομάδα από το. Από τη διοργάνωση, το Νεπάλ.
2: Αποκλείστηκε το Νεπάλ.
0: Όχι. Την απέκλεισε, την επέταξε έξω.
2: Ναι.
3: Ναι, όχι από το παγκόσμιο κύπελο.
0: Όχι από το παγκόσμιο.
3: Προφανώς. Γιατί... Μπορεί να υπάρχουν politics.
0: Αλλά δεν ξέρω, λέω,
3: δεν
0: έχει ενδιαφέρον αυτό τόσο
3: δεν
0: πολύ.
3: Δεν το έχω. Αδιάβαστος, ντοκτόρα, αδιάβαστος.
1: Σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα? Δηλαδή, σε ποια φάση του παγκοσμίου κυπέλλου?
0: Σε φάση ότι εγώ ξέρω περισσότερα πια από το παγκόσμιο.
1: Σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα για το παγκόσμιο κύπελο?
3: Από το 48, που είναι το πρώτη φορά με 48, πάμε στους 32. Και το ενδιαφέρον είναι ότι πλέον έχουμε και ζευγάρια τα οποία έχουν διαμορφωθεί. Δηλαδή, στους 16 ξέρουμε θα παίξει Νότια Αφρική Καναδάς.
1: Σίγουρα.
3: Ξέρουμε, είναι από τα πρώτα που έχουν δημιουργηθεί. Ξέρουμε ότι θα παίξει η Βραζιλία με την Ιαπωνία και ξέρουμε ότι θα παίξει και η Ολλανδία με Μαρόκο.
1: Μέχρι πότε πάει?
3: Το Μουντιάλ. Μέχρι 19 Ιουλίου.
1: Α, καλά.
2: Μια χαρά.
3: Τώρα αρχίζει το καλό.
2: Άχνο φαίνεται κάποιος, ας πούμε, σαν ένα φαβορί.
3: Έχει πολλά. Οι Ισπανοί και οι Γάλλοι είναι τα βασικά, τα main, και είναι και τα κλασικά φαβορί με βάση τα ρόστερ τους. Έχει όμως και ομάδες. Η Πορτογάλη είναι μια πολύ καλή ομάδα. Οι Βραζιλιάνοι δεν είναι τόσο καλοί όσο άλλες φορές. Εγώ μένα για κάποιο λόγο, μην με ρωτάτε γιατί, το λέω δεξιά και αριστερά, μου έχει κάτσει η Ολλανδία και είναι και μεγάλη έκπληξη. Όχι, όχι τόσο πολύ, όχι. Θα δούμε. We will see.
0: Θα δούμε, μάλιστα. Okay.
1: Αυτά, τι? Μουντιάλ έχουμε, τίποτα άλλο.
3: Μπάσκετ τώρα, κοίτα να δεις πώς με πάει από εδώ, με πάει από εκεί. Γιατί θέλει να πάμε στη μεταγραφή.
1: Δεν έχουμε μεταγραφές, ρε παιδί μου. Τόσα νόματα, ότι... τέτοια λεφτά.
3: Ναι. Δεν είναι το σημερινό, αλλά χθες παρουσιάστηκε και έχεις δίκιο.
1: Ωραία.
3: Ο κύριος Φαλ θα αλλάξω γειτονιά.
1: Αλλά δεν
3: θα
1: το...
3: φύγω από τον Πειραιά και θα πάω εδώ πιο πάνω στο άκαστο Μαρούσι.
1: Ωραία, γιατί να θέλω να το πούμε εγώ, αυτό δεν με συμφέρει.
3: Όχι, δεν είπα ότι θέλεις. Είπα ότι θέλεις να δούμε, να φωτίζουμε και τον μπάσκετ.
1: Να το φωτίσουμε λιγάκι.
3: Έφυγε λοιπόν, ολοκλήρωσε την παρουσία του στον Ολυμπιακό μετά από 5 χρόνια. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός βρήκε μια ευκαιρία, γιατί θεωρεί ότι είναι μια έξυπνη βόμβα για πολλούς λόγους.
1: Μάλιστα.
3: Έχει ελληνικό διαβατήριο ήδη. Δεν χρειάζεται.
1: Το κατηγορούσαμε όμως για το ελληνικό διαβατήριο.
3: Το έχει ήδη, τι να κάνουμε, αφού του το δώσαν άλλοι.
2: Ποιος είναι αυτός ο
0: παίκτης? Δεν το κάναμε εμείς. Το βρήκαμε έτοιμο.
3: Το αλυμπή βρήκαμε.
1: Αλλάζει τώρα. Τώρα έγινε Έλληνας.
3: Ναι.
1: Ενώ πριν δεν ήταν.
3: Τέλος πάντων, το σημαντικό.
5: Ναι, ναι,
3: το σημαντικό.
0: Ναι, ναι,
3: το σημαντικό είναι ότι.
5: Δεν θα μας λείψει πάντως, σας το χαρίζουμε.
0: Όπω, όπω, κυμπάριδες.
3: Το μπαίνει για δεύτερο τρίτο ο Παναθηναϊκός, νομίζω, μαζί με τον Λεσόρ. Και θα ψάξει κι άλλον έναν ψηλό για να έχει μια τριάδα με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
5: Άντε να δούμε. Αρχίζει και έχει πολύ μεγάλο
0: μεταγραφών.
3: Θα έχει πολύ ψωμά και από εδώ και πέρα, θα έχει και στο ποδόσφαιρο. Και σήμερα είναι η μέρα ανακοινώσεων. Να ξέρετε τις ομάδες. Ναι, ναι, ναι. Θα έχει ο Ολυμπιακός μόνο στην πόλη.
5: Χαιρετάμε.
3: Χαιρετάμε.
5: Σε ευχαριστούμε, Γρηγόρη.
0: Φιλάκια, Γρηγόρη.
3: Καλημέρα.
4: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνε. Τέλος. Τελείωσε. Έξω, σε παρακαλώ.
6: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
4: Έτσι.

0: Wines. Κάθε ταξίδι είναι μια γαστρονομική εμπειρία. Απολαύστε μεσογειακές δημιουργίες και το πιστοποιημένο κριτικό μενού στα αλακάρτ εστιατόρια των Φεστός Παλάς και Κνωσός Παλάς. Συμπληρώστε την απόλαυση με λαχταριστές, street food επιλογές, αρωματικούς καφέδες και τοπικά ποτά στα άνετα καφέ και bars. Εποφεληθείτε από προνομιακές τιμές και από την οικογενειακή προσφορά. Κλείστε το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Και όταν σκέφτεστε τη λέξη μόνος ή μόνη, τι πρέπει να σκέφτεστε, τη λέσχη των καμένων ποιητών. Πρέπει να γράψετε λοιπόν ένα ποίημα με αυτή τη λέξη, μόνος ή μόνη, ό,τι σας βολεύει και όπως σας έρχεται, και λίγο μετά το διάλειμμα θα βγείτε αέρα, θα την απαγγείλετε, θα κερδίσετε πλούσια δώρα. Δεν θέλω να λείψει κανείς σήμερα. Θέλω να βάλετε τα δυνατά σας.
2: Γρηγόρη και λυπή, ακούστε το ποίημα που έχει γράψει ο Λευτέρης.
3: Ναι. Η ταπεινότητα σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός σε κάνει άνθρωπο. Η ειλικρίνεια σε κάνει ξεχωριστό. Και η απλότητα σε κάνει μοναδικό.
2: Εντάξει. Συμφωνώ.
1: Μάλιστα. Okay.
4: Η οικονομική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η έτοιμο παράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Υποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
10: Πλάς, πλάς, πλάς.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς, πλάς, πλάς.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
14: Φίλες και φίλοι.
11: Μα είμαστε δύο.
14: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
15: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
17: Μαργαρίτα.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Μια έκρηξη.
2: Έκρηξη. Πότε καλά.
1: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
3: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
2: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
1: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
4: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
3: Ποιος.
1: Έρχεται για να κάνει...
5: Μπαμ.
1: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
3: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε.
1: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπή Αλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: Αρχίζει.
8: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949.
13: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ρυθμός 949 και δεν είμαστε και μόνοι. Έχουμε παρέα τα κουνούπια. Τα κουνούπια θέλω να σας πω ότι είναι από τους κλασικούς σταμόνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι, κι ας το αναλογίζουν στην υφήλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν, ρεπέλ σπρέι από τη Unifarma.
14: Πάμε γρήγορα στην κίνηση και καιρό.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
15: Θα μας πει ο Πράκτορ τώρα που σηκώνει τον drone του που έχει κίνηση, που θα συναντήσετε κίνηση για να το αποφύγετε.
14: Κίνηση έχει στο κέντρο και στη Φιλολάο και στην Ημιτού. Κίνηση έχει στην άνοδο της Συγκρού, συγγνώμη, και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου προς τα πάνω και στην άνοδο του ποταμιού. Τώρα, στη στροφή του Φλίσβου, ανάμεσα από τον Νιάρχος και τον Άλυμο, έχει και στα δύο ρεύματα πυκνή ροή και πλησιάζοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Καλό σας ταξίδι.
11: Ο καιρός σήμερα.
16: Πώς θα γίνονταν αλλιώς, άλλωστε, εφόσον ο κυβερνήτης σας είμαι εγώ. Πετάμε πιο γρήγορα και από αετό, ανοίγω τα φτερά του αεροπλάνου πιο πολύ και από γήπα. Έχω πετάξει στη ζωή μου περισσότερες φορές και από Περιστέρι, ενήλικο, και θα φτάσουμε ατσαλάκοντας στον προορισμό μας. Λοιπόν, θα γίνουμε όπα σήμερα στην Αττική, με 34 βαθμούς Κελσίου η ζέστη, έως και 7 μποφόρ. Δέστε καλά τα απλωμένα σας, γιατί τώρα πριν από λίγο έσκασε πάνω στο πιλωτήριο μία κιλότα από κάποιον που την πήρε ο αέρας και την έφερε εδώ. Πετάμε στο σχηματισμό
14: Π
16: με 4 περιστέρια μαζί. Έχω τον απόλυτο έλεγχο, δεν θέλω να ανησυχείτε καθόλου. Προσευχηθείτε ήθελα να πω, και προχωράμε.
14: Σε σχηματισμό Π.
16: Λοιπόν, είναι το
14: Μπέτι,
13: δεν μας είπε που πάμε μόνο. Δεν μας είπε που πάμε μόνο.
16: Πού?
14: Μπράβο, λοιπόν.
13: 2-10-68-35-7-22. Η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει πύλες. Τρώσαμε ψάφες σήμερα. Πάμε για μπάνιο, ετοιμαστείτε, ελάτε.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια, έτσι στο ρυθμό 949.
1: Είμαστε λοιπόν έτοιμοι.
2: Οι πύλες άνοιξαν. Υποδεχόμαστε τους ποιητές.
1: Πάμε να υποδεχτούμε τον πρώτο μας ποιητή, ποιητρία. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε?
3: Εγώ είμαι ο Άρης.
1: Α, ο Θεός του πολέμου.
4: Μπράβο, ρε Μπέντη, την ίδια σκέψη κάναμε.
0: Γεια σου, Άρη.
1: Άρη, έχεις έτοιμο ποίημα?
3: Έχω ένα πολύ καλό.
5: Α, θα γελάσουμε δηλαδή?
3: Θα γελάσουμε πάρα πολύ.
1: Υπόκρουση. Τι να βάλουμε?
4: Ναι. Βάλουμε.
3: Βάλτε ό,τι θέλετε.
4: Ωραία.
1: Ταιριάζουν όλα, ρε Άρη?
3: Όλα.
4: Ωραία.
1: Ρίχτο.
0: Για πάμε.
3: Εκεί που ήμουν μόνος μου και έκανα πλάτσα πλούτσα, ήρθε ένας λαγοκέφαλος και μου έφαγε την κουλάδα. Τι συμφορά μου έτυχε, λυπήσουμε Ελλάδα. Μακάρι να ήταν όνειρο, μακάρι να ήταν ψέμα, μα η αλήθεια ήταν φρικτή, πλημμύρισα στο αίμα. Για να καλύψω την πληγή, την τύλιξα με φίκι. Παράλληλα σκεφτόμουν πως πάει το φίκι. Εγώ που χάριζα ειδονή στα γυναικεία πλήθη, τώρα από αυτές θα ξεχαστώ, θα ζήσω με στη λύθη. Και εκεί που ήμουν αμόφυρτος και ο ήλιος να με καίει, βρήκα λύση στο πρόβλημα. Καλέ, θα γίνω γκέι.
4: Αυτά με τα αίματα, τι τα θέλεις, τι ωραίο ποίημα.
0: Λοιπόν, ήταν εφάνταστο πάντως.
4: Εφάνταστο και έβαλε και το λαγοκέφαλο μέσα.
0: Λοιπόν,
5: χθες είχαμε αυτή την κουβέντα πάντως.
0: Σε ευχαριστούμε.
5: Το λαγοκέφαλο και το δάγκωμα εκεί.
0: Ναι, Παναγία μου.
4: Το προτιμάει, λέει. Τι να κάνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη.
1: Πάμε στο δεύτερό μας ποιητή. Good morning.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
6: Είμαι η Ράνια.
1: Α, γεια σου Ράνια. Από πού παίρνεις η Ράνια και έχει και λίγο βάθος?
6: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ακούγουμε καλά.
4: Τώρα ακούγεσαι.
0: Κομπλέ.
1: Έλα. Ακούγεσαι, αλλά έχει λίγο βάθος. Για δώσ' το. Έκο, θα σου βάλουμε έκο.
6: Φορά Σανέλ, Πράντα Διόρ, Λουί Βιτών και Γκούτσι. Το παίζει στάρ του σινεμά, μια Μόνικα, Μπελούτσι. Αλλά εσύ, αγάπη μου, έχει μόνο το ψώνιο. Ενώ οι στάρ έχουν στυλ και εκτόπισμα αιώνιο. Διαδίδεις πως γεννήθηκε στα προάστια της Λοζάνης. Μα η νέα σου ταυτότητα λέει Βελβεντόχος Ζάνης. Η μόνη στάρ που μοιάζεται είναι η Μαριάννα Ντούβλη.
3: Αχ, την Ντούβλη.
6: Γι' αυτό μου χαλάρωσε και πάει καλά στη σκεπά. Ήταν από το σούβλι.
0: Λοιπόν,
5: δυνατός
4: να σου πω, πού είναι όμως η μόνος, πού είναι, μόνος, πού είναι ρε Κιμόνη? Δεν έχουμε την ψώνη. Ψώνιο ήταν χτες, προχτές, ποτέ το είχαμε.
6: Κιμόνη Σταρ που μοιάζει.
4: Α, ναι, καλά λέει.
0: Γιατί είχαμε και guest star την Ντούβλη και την έβαλες να παίξει.
4: Ήταν φανταστικό. Να σου πω, για κάνε μας λίγο το «Αι, Ντούβλη».
0: Δεν το έκανε αυτή, ήταν εκεί
6: βρασμένο.
0: Μπέτη, το όφωνο λίγο πιο κοντά για να σε ακούμε. Για μείνε στη γραμμούλα, φίλοι μας, πάμε. Επόμενη. Ναι, μείνε όπως είσαι, υποψήφια, μου άρεσε πολύ.
4: Και εμένα πολύ.
1: Υποψήφια, σωστή.
0: Μπέτη, πες.
1: Έλα, πάμε στον τρίτο. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
7: Γρηγόρης.
1: Έλα, Γρηγόρη, δύο Γρηγόρη.
5: Τι λέει, πώς το καταφέραμε αυτό, μπράβο.
1: Έλα μου, ντε, για δώσ' το ρε Γρηγόρη.
7: Αποφάσισα και εγώ από τη δουλειά να πάω στην παραλία και τώρα αράζω μόνος μου σαν τον Αστερία. Όλα καλά μου πήγανε, τι κι αν ήλπιζα για εμάς, η μόνη μου ελπίδα ήταν τελικά ένας λουκουμάς. Πήγα να κάνω μακροβούτι μέσα στα βαθιά και έφαγα τούμπα ανάποδη πριν καν φτάσω στα ριχά. Είπα να μιλήσω σε μια γκόμενα με στυλ κάπως βαρύ και αυτή μου γύρισε την πλάτη και μίλησε στο σκυλί. Με χτύπησε μια μπάλα από ρακέτα μέσα στο μάτι. Ευτυχώς που αυτή που μου την έριξε ήταν καλό κομμάτι. Μου κλέψε ένας γλάρος το τόστ με το τυρί και τώρα τον κυνηγά από πίσω σε όλο το νησί. Τι κι αν ήμουν όλος τελικά πάνω στην αμμουδιά, τουλάχιστον γέλασα με τη δική μου συμφορά.
4: Πολύ ωραία.
1: Όλα σου τύχανε σε ένα ρε Γρηγόρη, όλα.
4: Τι να κάνει τώρα.
5: Nice try.
4: Ο Γρηγόρης είναι εγώ αυτή την εβδομάδα. Όλα πάνω.
0: Μπράβο ρε Γρηγόρη. Καλή προσπάθεια.
1: Πολύ δυνατός ο Γρηγόρης. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
8: Περσεφόνη.
1: Έλα Περσεφόνη.
4: Η γνωστή Περσεφόνη.
8: Η γνωστή Περσεφόνη.
1: Έλα ρε, πού είσαι ρε Περσεφόνη?
0: Πού είσαι?
8: Πού είστε αγάπης μου, σας έχασα.
4: Εσύ πού είσαι?
1: Και εμείς σε χάσαμε.
4: Μα είναι δυνατόν?
0: Περσεφόνη.
1: Παιδιά, η Περσεφόνη ζούσε έρωτα.
4: Ναι.
1: Ζούσε έρωτα, γι' αυτό και χάθηκε.
0: Ζούσε ακούω όμως παρελθόν.
1: Όχι,
8: όλα καλά,
1: ζει.
8: Όλα καλά.
4: Με
8: όλα
4: τον
8: καλά,
4: Παύλο όλα καλά.
8: Όλα.
0: Γενικά όλα καλά.
1: Μπράβο.
0: Βάζω στο σήμινο ώρα και φύγαμε.
2: Δώσ' το.
5: Το βάλε.
8: Σε Ιαπωνέζικο να φας. Σε πήγα βρε παγάσα και εσύ ματιά δεν μου ρίξες, πλακώθηκε στη μάσα. Εκείνο σου το άρωμα από όμορφο μυρίζει, το κάλυψε σε μια στιγμή η μυρωδιά θορίζει. Τα τάπαινε στα μπαομπάν με μπόλικο αλάτι και εγώ σκεφτόμουν καρατιές μαζί σου στο κρεβάτι. Πρώην έτσι έτρωγε και τώρα είναι μόνος, σταμάτα λίγο μη σου έρθει με στο στομάχι πόνος. Σταμάτα λίγο ρε μωρό, μη φας όλη την πάπια, μετά για να σου σηκωθεί θα χρειαστούμε χάπια. Μια σου πρίστηκε, φούσκωσε κάτω βούδα, μπανάνα βλέπω για μετά να βάζω χωρίς πλούδα.
3: Κοιτάξτε τι είναι για μένα παιδιά, κοιτάξτε τι είναι για μένα.
2: Εντάξει, έπως, ζούμε μεγάλες στιγμές. Ζούμε μεγάλες στιγμές.
9: Παιδιά,
2: ζούμε μεγάλες στιγμές.
9: Περσεφόνη Παύλος. Και τους δύο, ρε φίλε. Μισού... Είναι συγκλονιστικό.
2: Λοιπόν, είστε το τέλειο ζευγάρι.
0: Είστε ταυτόχρονα εκεί πέρα τώρα και μας κάνετε ντου.
2: Και εμείς, και εμείς.
9: Το πείμα ήταν πειματάρα εν τω μεταξύ. Είσαστε φανταστικοί και οι δύο. Τι θα κάνουμε τώρα.
2: Τι θα κάνουμε τώρα.
5: Έχουμε
2: και ράνια. Και εμένα μου άρεσε και ντούβλι.
9: Εδώ αμφιτελαντευόμαστε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το ντουέτο το αγαπάμε. Αλλά μήπως να πάει εμείς στην ντούβλι σήμερα, γιατί ήταν
2: και σήμερα να πάει στην ντούβλι και από Δευτέρα να πάμε να πάλι να προσπαθήσει λίγο Περσεφόνη.
9: Εσείς τα ξέρετε, το δρόμο τον ξέρετε.
0: Οπότε η ντούβλι θα μας το κάνει ένα ρεπιτασιό να το απολαύσουμε.
2: Από το Βελβετό Κοζάνης. Θέλω Βελβετό Κοζάνης.
0: Πάμε.
6: Φορά Σανέλ, Πράντα Ντιόρ, Λουί Βιτών και Γκούτσι. Το παίζει στάρ του σινεμά, μια Μόνικα Μπελούτσι. Αλλά εσύ αγάπη μου, έχεις μόνο το ψώνιο, ενώ οι στάρ έχουν στυλ και

0: κέρδισες 2 εισιτήρια με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στην Ελλάδα, C-Jets, πήγαινε έλα για όποιο προορισμό εσύ θέλεις. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.
2: Να περάσεις όμορφα, κοπέλα μου.
1: Bye bye, λες και επιστρέφει τη Δευτέρα.
3: Πάμε πρωινό!
1: Για σε κόκκινο.
4: Καλό ήτανε, μα...
5: Πάμε πρωινό, στο ρυθμό 949.

0: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Τα φρέσκα δαμάσκηνα δεν τα βρίσκουμε όλο το χρόνο και τώρα είναι ευκαιρία να τα εντάξουμε στη διατροφή μας. Δοκιμάστε να μαγειρέψετε το κοτόπουλο ή το κρέας

0: Με δαμάσκηνα, θυμάρι, μέλι και λεμόνι. Το πιάτο θα σας δώσει φυτικές ίνες και σάκχαρα, συμβάλλοντας την πιο ομαλή απορρόφηση όλων των θρεπτικών συστατικών στο σώμα σας.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
7: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
7: Τηλέφωνο 2610-640-657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Στάνταρ καθαρά.

0: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. Delta360.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, θα πει το καθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610 640 657.
6: Τα πει το καθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
7: Μπαίνεις για μπάνιο, κάθεσαι λίγη ώρα παραπάνω και τα δάχτυλά σου ζαρώνουν. Μάθε λοιπόν ότι αυτό γίνεται εξαιτίας μιας ακούσιας εντολής που δίνει το σώμα μας το δέρμα των δαχτύλων ώστε να μπορούμε να πιάνουμε καλύτερα τα βρεγμένα αντικείμενα. Αποτελεί μέρος της ανθρώπινης εξέλιξης και σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα ζαρωμένα δάχτυλα βοηθούσαν τους προγόνους μας και στην αναρρίχηση σε βρεγμένα δέντρα.
8: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να υποφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ρυθμός 949.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πάλι την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.

0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610 640 657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.

0: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. Delta360.gr.

0: τέσσερις σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610-640-657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949.
1: Μέτρα πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Γιατί έχουμε λόξιγκα? Είναι συνηθισμένο στα μικρά παιδιά, αλλά ακόμα και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αποκτήσουν ξαφνικά λόξιγκα. Η ακούσια σύσπαση του διαφράγματος, όπως λέγεται και επιστημονικά, φαίνεται ότι βοηθάει τα μικρά παιδιά να μάθουν, να διαχειρίζονται και να ελέγχουν την αναπνοή τους. Ενώ ο λόξιγκα στους μεγαλύτερους μάλλον αποτελεί κατάλοιπο που έχει μείνει από τη υβρεφική ηλικία.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
5: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610 640 657.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Στάνταρ καθαρά.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
0: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού.

0: Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Ρυθμός 949.
2: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα να κλείνεις την παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πεμπτούλα λοιπόν με Throwback Thursday και ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Αθηνά, κλείνεις την παρέα σας λοιπόν. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες και φυσικά μένετε στην παρέα μου για τις εκπλήξεις που έρχονται. Demi με το Όσο κόσμος θα έχει εσένα έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

ίδιο σώμα τενώνω, το κρύβω δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα και φυσικά πολλά τα trending videos εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Λοιπόν, ο Σάκης Ρουβάς αυτές τις μέρες τρένταρε για ένα βίντεο του όπου χόρευε πραγματικά πάρα πολύ έντονα, θα έλεγε κανένας, αλλά Σάκης είναι αυτός, δεν τον παρεξηγούμε. Ξέρουμε γενικότερα τα χορευτικά skills του. Ο ίδιος λοιπόν διακομώδησε στο συγκεκριμένο βίντεο και εδώ πέρα μας δείχνει τι king που είναι. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, επειδή οι περισσότερες βασικά από εμάς είμαστε λίγο ερωτευμένες με Σάκη, θέλοντας και εμείς, θέλω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά να πάμε να ακούμε το Σε έχω ερωτευτεί, ένα από τα τραγούδια παρακαταθήκη, θα έλεγε κανένας, που νομίζω το τραγουδάμε non-stop. Κάποτε ήταν ένα τραγούδι που ακούγαμε και σε πολλούς γάμους, οπότε για να δούμε, θα ξαναγίνει ένα τραγούδι που θα ακούμε στη συνάρξη μιας γαμήλιας δεξίωσης.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο

Και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μονάχα τρεις λέξεις

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και φυσικά περιμένω τα μηνύματα σας στο Instagram μας. Όσο λοιπόν μου στέλνετε μηνύματα, εγώ σας θυμίζω ότι έχουμε Throwback Thursday και σήμερα ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Γιώργος Παπαδόπουλος, δεν μας χωρίζουν, έρχεται σε ελάχιστα λεπτά, γιατί παιδιά, παρόλο που έρχεται ανάδρομος, δεν θέλουμε κανέναν χωρισμό αυτές τις μέρες.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με πολλά νέα επικαιρότητα, με πολλές αλλαγές, όμως και με μερικά πράγματα, παιδιά, που μένουν σταθερά, όπως η υγεία του Δημήτρη Κόκοτα, και χαιρόμαστε γι' αυτό που μένει σταθερή και δεν έχουμε κάποια επιδείνωση. Έχω πει λοιπόν σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή το ότι θέλω στις throwback μέρες μας να ακούμε Δημήτρη Κόκοτα. Γι' αυτό το λόγο θα έρθω, γιατί με τυρανάς, σε ένα remix version του 2016. Ελπίζω να μην τυρανάτε κανέναν, ελπίζω να μην τυρανιέται κανένας, μόνο θετική ενέργεια, και φυσικά μένετε συντονισμένοι για όλη αυτή την ενέργεια στο Be Viral Radio Show.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, ήρθε η ώρα να πω ένα γεια στην Κατερίνα που μας ακούει αυτή τη στιγμή και θέλει να ακούσει Γιώργο Λιβάνη. Το φτιάχνω καλοκαίρι, λοιπόν, θα ακούσουμε από Γιώργο Λιβάνη σε ελάχιστα λεπτά. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και σήμερα έχουμε Throwback Thursday.

0: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Με αλλεργίες, παιδιά, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και σήμερα έχουμε Throwback Thursday. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Υψηλές θερμοκρασίες, παιδιά, για σήμερα. Έχουμε και αεράκι. Θέλω προσοχή σε αυτό στα έφλεκτα υλικά. Θέλω όμως να μείνετε να ακούσετε και Πάολα που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το Δε σε φοβάμαι, ουρανέ.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί,

Εντάξει λοιπόν, παιδιά, το αφεντικό έχει τρελαθεί σήμερα, να ξέρετε. Έχω αποφασίσει το απέξουμε ό,τι τραγούδι μου ζητήσετε. Ο Παναγής λοιπόν μου έχει ζητήσει Κώστα Μπίγαλη στου Αιγαίου τα blues. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Θα το ακούσουμε, παιδιά, το συγκεκριμένο τραγούδι σε ελάχιστα λεπτά, γιατί σήμερα έχουμε Throwback Thursday. Οπότε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Ένα τραγούδι που ακούμε σε όλα τα 80s και 90s parties και Zeros φυσικά. Και φυσικά μιλάμε για ένα τραγούδι όπου μας ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή.

Η Τζόσεφιν παραχώρησε μια πολύ ωραία συνέντευξη αυτές τις μέρες και έκανε και μια κοινή εμφάνιση με τον Νίνο. Οπότε, γιατί να μην θυμηθούμε ένα throwback της τραγούδι και σήμερα, πιστεύω αξίζει. Καλοκαιράκι λοιπόν, και το κείμενο είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Θα έρθει λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλίμη, θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα και φυσικά δεν θέλω να πάτε πουθενά, γιατί μετράμε αντίστροφα για το τέλος αυτής της εκπομπής και φυσικά για την Παρασκευή μας.

Η Άννα Δύση, παιδιά, το έχει πάει σε ένα άλλο level αυτές τις μέρες. Είδαμε τα πρώτα stories που γυρνάει το trailer, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για το Αθηνών Αρένα, και ταυτόχρονα μάθαμε ότι συναντήθηκε με τον σκηνοθέτη της Αντέλ. Πολλά τα σουσού, πολλά τα νέα, πολλές εξελίξεις εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και φυσικά, σαν throwback τραγούδι, δεν πρέπει να ακούσουμε Άννα Δύση. Αγάπη είναι λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Για κάποιους είναι αγάπη, είναι ο υδρότας στο μπλουζάκι σου, για κάποιον άλλον τα τσιγάρα στο τασάκι σου, για κάποιον άλλον η σκόνη στα παπούτσια που φοράς, και γενικότερα πράγματα τα οποία είναι απλά και ωραία, γιατί αυτό είναι ο έρωτας.

0: και επιτυχίες back to back και τα νέα. Και φυσικά, παιδιά, μετράμε αντίστροφα για το τέλος αυτής της εκπομπής. Και ένα Χρήστο Δάντη πρέπει να τον ακούσουμε σαν Throwback Thursday σήμερα, πιστεύω. Ε, τι λέτε. Λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το χωρίς εσένα, ναι. Και να πω σε αυτό το σημείο το ότι τα τραγούδια, παιδιά, του Χρήστο Δάντη νομίζω το ότι είναι κάτι το οποίο έχει μείνει παρακαταθήκη και πολύ γουστάρουμε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.
1: Χωρίς εσένα.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το B-Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητον στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο το ζούμε καλοκαιρινά. Γι' αυτό το λόγο θα κλείσω με Κώστα Μαρτάκη και τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: νωρίς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
2: Ρυθμός 949. Daily Couscous.

0: Εδώ 5η 25 του Ιούνιου και είμαστε εδώ για να έτσι δροσίσουμε τις ζεστές μέρες του Ιούνιου.
1: Είμαστε. Το καλό, ξέρεις ποιο σκέφτομαι, στο καλό είναι στο σπίτι μου δεν έχω ανάψει ακόμα air condition.
0: Όχι, εμείς είμαστε στο full
1: ακόμα passion. Δεν έχω ανάψει air condition. Είμαι πολύ καλή σε αυτό, δεν ξέρεις.
0: Γιατί είσαι κρυουλιάρα.
1: Όχι, δεν είμαι κρυουλιάρα, απλά εκεί που μένω,
0: ναι.
1: Επειδή είμαι σε ισόγειο και έχω κήπο και δέντρα,
0: ναι.
1: Δεν βλέπει τόσο πολύ ήλιο στο σπίτι.
0: Α.
1: Οπότε το καλό είναι ότι γενικά
0: είναι δροσερό.
1: Δροσερό πολύ και φυσάει πολύ, ξέρεις, οπότε κάθεσαι στη βεράντα έξω στον κήπο, ξέρω εγώ. Και δεν έχουμε αυτό το την πάρα πολύ ζέστη, ρε παιδί μου.
0: Σημαντικό πολύ.
1: Σημαντικό. Και ας με δράψω μόνο τον Ιούλιο μάλλον.
0: Ναι. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης έρχεται, είπες, εσύ δεν πας πουθενά, γιατί ένα ολόκληρο δύο ξεκινάει.
1: Mm-hmm.

0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι η Κέτι Γαρμπή. Έχει ξεκινήσει και το tour με σένα μόνο tour. Είχε και μια ατυχία στην αρχή γιατί είχε υπάρχει ένα θέμα στο πρόσωπό της η Κέτι.
1: Ψήξη. Ναι. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει, το άκουσα από εσένα.
0: Συνέβη.
1: Αλλά παιδιά, η ψήξη πονάει. Να τα λέμε τώρα και αυτά. Και δει, άμα το πάθεις στο πρόσωπο, αντίο ζωή. Επίσης, δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου την επιστροφή, θα πεις εσύ, Κασίλα σου προφανώς. Αλλά εδώ μιλάμε για μια επιστροφή που είναι η γραφή ιστορία, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Μιλάμε για μια επιστροφή λόγω του Ζέλικο Μπράντοβιτς που γύρισε στο Παναθηναϊκό. Παναγιώτη μου.
0: Ναι, μου το έλεγε ο.
1: Επιτέλους, Παναγιώτη μου.
0: Εν τω μεταξύ, είχα ακούσει ότι είχε ξεκινήσει όλη η κουβέντα καιρό τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και γυρνάω και λέω σε αυτό μου λέει: πήραμε τον Μπράντοβιτς. Λέω: καιρό δεν τον παίρνετε, λέω αυτόν. και μου λέει: είναι Παναγιώτη. Λέω: εννοώ καιρό. Ακούω ότι έρχεται αυτό.
1: Σίγουρα καιρό θέλαμε πολύ καιρό να έρθει.
0: Α, είσαι Παναθηναϊκός.
1: Εννοείται.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Κανονικότατη Παναθηναϊκός.
0: Τώρα θα σας συμπαθώ λίγο παραπάνω.
1: Αλήθεια.
0: Πάντα. Όχι, δεν είμαι. Απλά τους, επειδή γενικότερα είναι στην πλευρά του χαμένου στην ιστορία, πάντα μου είναι πολύ συμπαθής γιατί είναι στεναχωρεμένη. Δεν πειράζει.
1: Ποιος είναι στην πλευρά του χαμένου, επειδή είχαμε μια δύσκολη χρονιά, δηλαδή του κάνουμε και θέμα.
0: Γενικότερα. Στο ποδόσφαιρο θέλω να μιλήσω.
1: Ας μην συζητήσουμε για το ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάτι που δεν με απασχολεί στην παρουσία. Από τότε που φύγει ο Φώτης δεν με νοιάζει καθόλου, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε, ναι, παρόλα αυτά, ναι. Είμαι
0: γιατί στο ποδόσφαιρο, τι, εκεί, κλάμα.
1: Είπα από τότε που φύγει ο Φώτης δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Μάλιστα. Δεν με αφορά τι σε νοιάζει, μιλάω γενικότερα σαν ομάδα.
1: Ναι. Σε κάθε περίπτωση θα δεις, θα πάρουμε και γιατί μας πίσω, εγώ το πιστεύω.
0: Μάλιστα,
1: έρχεται.
0: Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Αυτή είναι η Ελληνίδου που κάνει σαφάρι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ συνεχίζουν και τα προγράμματα. Υπάρχουν, ας πούμε, ανοιχτά μαγαζιά, Ρωμαίο στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ελάν, Νίκος Βέρτης, Βόγκ και Φαντασία. Νομίζω αυτά είναι τα τρία τα οποία είναι ανοιχτά.
1: Φαντασία, ποιος είναι?
0: Ο Πέτρος Ιακωβίδης με τη Ρία Ελληνίδου.
1: Α, ναι, μπράβο. Σωστά. Φαντασία, Βόγκ.
0: Και στη Θεσσαλονίκη είναι τον Ντέους τελευταία εβδομάδα.
1: Τώρα είναι η τελευταία του εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτή.
1: Ναι, είναι η τελευταία του εβδομάδα.
0: 26-27.
1: Μια και λέγαμε για τις ομάδες πριν, πήγε ο Σάσα Βεζένικο αυτή την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν ο Σαμπάνης εκεί πέρα και είπαθε εγκεφαλικό.
0: Γιατί καλά. Δεν έχει ξαναδεί έτσι πρωταθλητή από κοντά.
1: Α, παράτα μας, Παναγιώτη. Α, παράτα μας. Και άσε μας τώρα στην ησυχία μας. Του λέγε, εγώ μίστερ μου λέει να φοράς. Του είπε, θέλουμε να φοράς ζακέτα. Θέλουμε να προσέχεις για να σε κερδίζουμε, λέει, πως ήταν δίκαια.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στη μούτρα του κανονικά πήγε όλο εκεί πέρα.
0: Του είπε, του ρίξε μια φωτογραφία το κύπελο να δει πώ είναι το κύπελο.
1: Άσε μα.
0: Έσαι φωτογραφία.
1: Αν δεν ξέρουμε εμεί, Παναγιώτη, πώ είναι το κύπελο, ποιο ξέρει πώ είναι το κύπελο.
0: Εμεί ξέρουμε πάντα.
1: Άσε μα. Ολυμπιακό είσαι.
0: Ναι.
1: Και κάνουμε αυτή τη συζήτηση τόση ώρα μεταξύ μα. Δεν το ήξερα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε, η Λένε Βίλιαμς στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη στο απέναντι μικρόφωνο, Σίμος εδώ. Έχει γίνει οπαδικό το τέλειο κουσκού σήμερα.
0: Εγώ δεν είμαι πολύ φανατικό. Εγώ είμαι οπαδός. Δεν
1: ναι,
0: είμαι,
1: και εγώ οπαδό. Όχι, εγώ είμαι οπαδός ή φύλαφλος. Γιατί υπάρχει φύλαφλος. Ναι, γιατί το οπαδός νομίζω είναι και καλά λίγο πιο.
0: Ναι, το οπαδικό είναι.
1: Ναι, το οπαδικό
0: είναι. Πολύ σωστή τέτοια.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν θα κάτσω να τσακωθώ τώρα για τα. Μόνο αν έχω όρεξη να τσακωθώ γενικότερα.
1: Κι εγώ.
0: Έχεις δει αυτό που πηγαίνει, ας πούμε, και λέει. Να σας το αλλάξουν λοιπόν και τη βλέπεις να κρύψει να τσακωθούμε. Και ξεκινάνε και βρίζονται εκεί πέρα. Μια τέτοια κατάσταση.
1: Όχι, εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη συνδίκη σήμερα. Κάναμε έτσι λίγο.
0: Γενικά σου λέω, δηλαδή για μένα είναι πολύ να κάθισω. Όπως και στα πολιτικά δεν κάθομαι να τσακωθώ.
1: Καλά, ούτε εγώ. Καθόλου.
0: Παλιά τσακωνόμουν λίγο στα θρησκευτικά. Που τότε το σταμάτησα κι αυτό, ναι.
1: Τσακωνόμουν και στα θρησκευτικά.
0: Ναι, γιατί μου λέγανε κάποια πράγματα που δεν ισχύουν. Οπότε ήμουν λίγο, ξέρεις. Τι μου λες τώρα.
1: Το ξέρεις τι, ναι. Το καταλαβαίνω αυτό, γιατί εκεί σε πιάνει και λίγο παραπάνω. Εγώ, ας πούμε, εντάξει, να τσακωθείς, παιδί μου, στα οπαδικά, τσακώνεσαι μέχρι ένα σημείο ή μέχρι εκεί που ξέρεις. Στα θρησκευτικά είναι και
0: εγώ
1: λίγο πιο.
0: Βαθιά γνώση.
1: Αυτό, επειδή έχεις βαθιά γνώση σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, όταν μου λένε διάφορα, ξέρεις, πολύ. Δεν.
1: Ναι.
0: Σούσουρο, Ανδρομάχη, και επιστρέφουμε.

0: Jackie O, αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα με την νέα της επιτυχία Jackie O.
1: Έτσι, πλησιάζουν και, πλησιάζει και η μέρα που θα δείτε και τηλεοπτικά τα, βραβεία για να δείτε ακριβώς τι έγινε. Γιατί ναι,
0: και όλες τις εμφανίσεις, γιατί είχε πολύ ωραία, acts.
1: Είχε πολύ ωραία acts, όντως, για ακόμα μία φορά. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι αν υπάρχει κάτι που ξέρουν να κάνουν καλά, είναι να κάνουν έτσι πολύ ωραία.
0: Εντάξει, νομίζω τα δύο βασικά σοου που κάνει το MAD είναι το MADWALK και τα βραβεία.
1: Το MADWALK είναι λίγο πιο διαφορετικό όσον αφορά ακόμα και την επιλογή του τραγουδιού, γιατί πολύ σπάνια καλλιτέχνες λένε δικά του τραγούδια.
0: Λόγω του ότι πρέπει να περπατιώνται.
1: Ακριβώς, πρέπει να περπατιώνται. Ναι, και επίσης είναι και χαρακτηριστικό αυτό, ότι δηλαδή βρίσκουν πολλές φορές τραγούδια που είναι κόντρα στους ίδιους τους καλλιτέχνες.
0: Επίσης, θέλω να ξέρεις ότι εκεί συμμετέχουν και πολλοί ηθοποιοί, πολλοί άνθρωποι που δεν είναι τραγουδιστές.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί καλούνται να εκπαιρεώσουν μια άλλη κατάσταση.
1: Ναι, ωραίο. Ωραίο σοου και αυτό. Εμένα μου αρέσει πολύ το MADWALK. Το αγαπώ δηλαδή.
0: Εντάξει, λίγο κουραστικό μου φαίνεται εμένα.
1: Σου τηλεοπτικά ή εννοείς από το.
0: Από κοντά.
1: Από κοντά.
0: Τα βραβεία για εμάς, στους ανθρώπους που δουλεύουμε στο βραβείο, είναι πολύ πιο κουραστικά.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί είναι πολύ πιο μεγάλη παραγωγή έτσι,
1: σίγουρα,
0: από το MADWALK. Αλλά να το πω, λίγο πιο βαρετά μου φαίνονται το MADWALK.
1: Εντάξει, εξαρτάται και, τη σχέση που έχεις με τη μόδα και όλο αυτό παίζει τον
0: ρόλο. Τη μόδα του 2007 που έλεγε και το τέτοιο έτσι. Νίκος Απέργης και Daphne Lawrence, ίσως αύριο.

0: Ηλίας Βρετός, αυτό είναι το λάθος. Ένα αντίληκο σκούσε στην παρέα σου. Πέμπτη σήμερα, 25 του Ιούνιου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε δυνατά και, δυνατά και δυναμικά.
0: Εντάξει, δεν είπαμε τίποτα χθες που έγινε χαμός στη συναυλία του Θοδωρή Φέρη. Σήμερα είναι η δεύτερη συναυλία.
1: Σωστά.
0: Να πούμε στο Κατράκιο και σήμερα έχω ακούσει ότι θα έχει και εκπλήξεις.
1: Όπα. Όπως είχε πέρυσι τον Νίνο για παράδειγμα.
0: Τον Νίνο δεν τον είχε.
1: Όχι, πέρυσι εννοώ.
0: Α, που τον ανέβασε.
1: Ναι,
0: δεν ήταν έκπληξη.
1: Είχε...
0: Αυτό θα είναι οργανωμένο, που σου λέω.
1: Α, ναι. Ναι. Α, για πες.
0: Τι να σου πω, μάζεσαι, πότε θα είναι έκπληξη.
1: Έλα, ρε Παναγιώτη, σιγά τροπή, δεν μας ακούει μας.
0: Ποιος μας ακούει. Ντροπή. Ντροπή.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Υπεύθυνοι είμαστε, η καρδιά μου και εγώ. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Εδώ είμαστε, ένα τηλεκουσκού είναι στην παρέα σου.
1: Ορίστε, Παναγιώτη, τόσο κόσμο στέλνει μηνύματα εδώ πέρα για να του πει γιατί.
0: Αυτά τα ξέρουν όλα.
1: Αμάν. Δηλαδή, πραγματικά δεν τρέπεσαι να το κάνει αυτό στον κόσμο μα. Σε αυτόν που μα αγαπάει και μα ακολουθεί.
0: Είπε ότι θα έχει μια έκπληξη.
1: Ναι, ποια θα είναι αυτή η έκπληξη.
0: Α, ναι. Δεν είναι που λέω και ενημερώνω να ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Να, ναι, τι μην έχουν τύχει καλά. Να έχουμε αυτή σωστά. Εμείς επιστρέφουμε με έναν daily throwback.
0: Έτσι, για να τα πούμε όλα.
1: Βέβαια.
0: Σήμερα λέω εγώ.
1: Εσύ λες, ναι.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μανδύ. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου.
1: Daily couscous στο Facebook, daily κατά παυλακούς, κατά παυλακούς στο Instagram και daily couscous 2 στο TikTok. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας, αλλά φυσικά και ιδέες για τα daily throwbacks.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, δεν θα σε πάω πολύ πίσω. Θα σε πάω σε ένα τραγούδι όμως που έχει γίνει και διασκευή πολύ πρόσφατα. Ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος με την Ελένα Βραχάλη.
1: Μάλιστα.
0: Η πρώτη του κυκλοφορία. Έλα.
1: Ναι, σκέφτομαι.
0: Η πρώτη του κυκλοφορία ήταν το.

0: Έως μείον 60%.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Ρυθμός 949.
4: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμου κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Συζητάμε για το πόσο πολύ, όχι μόνο εμεί, αλλά και εσεί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα θέλετε διακοπέ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό θέλω να σου το δείξω πριν. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Κοίτα, Παναγιώτη μου, στην Καστοριά. Βγαίνουν τραγουδάκια βόλτα.
0: Αχ,
1: το βλέπει.
0: Τι μ' αρέσουν τα αρκωτία γλυκούλα.
1: Και εμένα μ' αρέσουν. Τώρα αυτό είναι πριν από δύο μέρες. Φαντάζεσαι τώρα να κυκλοφορεί και να.
0: Δεν έχει χειμερή ανάρκητα. Α, το χειμώνα.
1: Το χειμώνα έχει χειμερή ανάρκητα. Τώρα έχουν βγει κανονικά στη λίμνη τη Καστοριά πάνω, κάνουν βόλτα. Κοίτα εδώ. Σα φουρικάτα κάτι.
0: Ρίση, θα σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν είναι επικίνδυνα τα αρκουδάκια.
1: Είναι.
0: Αλλά, ναι.
1: Τα αρκουδάκια δεν ξέρω. Οι αρκούδες σίγουρα είναι.
0: Ναι, είναι πολύ γλυκούλικα ζώα.
1: Είναι γενικά. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ γλυκούλικα.
0: Μου φαίνονται γλυκούλικα. Στην πραγματικότητά του μπορεί να είναι.
1: Κοίτα, ό,τι είναι μικρό είναι γλυκούλικο. Γενικά. Ναι. Ό,τι είναι σε νεαρή ηλικία.
0: Η αλήθεια είναι αυτό. Λογαριασμό, Κατερίνα Λιόλγη, και επιστρέφουμε.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Έναν τηλεκουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Ελένη Ουίλιαμς είναι απέναντί μου. 25 του Ιούνιου.
1: Παναγιώτη Σιμίου κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα συζητάμε όλα τα πάντα, παιδιά. Ό,τι συμβαίνει. Στείλτε μας και από την Καστοριά να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί πέρα με τα αρκουδάκια. Θα πω στην Ελένη που θα πάει τώρα λογικά. Θα ανέβει μία από αυτές τις μέρες να πάει να δει τους δικούς της. Οπότε ναι, θα σας ενημερώσω πιο.
0: Στην Καστοριά είναι, από την Καστοριά είναι η Ελένη.
1: Βέβαια, μεγαλωμένη κανονικότητα από την Καστοριά.
0: Πότε κατέβηκε?
1: Κατέβηκε στα 18 έφυγε.
0: Α!
1: Ναι, καλά, κανονικά μεγαλωμένη.
0: Και οι γονείς της εκεί μένουν μόνιμα?
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Καστοριά και Κοζάνη.
0: Σπάστε τα, Αναστασία.
1: Ναι.

0: σου χρωστάω, αυτή είναι ηλικοκύρωση και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα. Πέμπτη. Τι είναι χιλιάρικο.
1: Είναι χιλιάρικο τώρα έτσι για είσαι για να πληρώσω κάτι στήρια που θέλω και μετά. Τι μου χρωστάζει εμένα. Ένα χιλιάρικο θέλω τώρα και μετά.
0: Χιλιάρικο. Λοιπόν, ένα τέλειο κουσκούς ήταν στην παρέα σου για αυτές τις δύο ώρες. Αύριο ερχόμαστε
1: αυτό
0: για την
1: άλλη εβδομάδα. Όχι, όχι. Αυτό είναι οπτική, κατάλαβες. Κανονικά θα έπρεπε να πω ένα εκατομμύριο. Για να μου έρθει, ξέρω εγώ, να μου έρθουν τα 500 χιλιάρικα. Ούτε λέω ένα χιλιάρι. Τι είναι χιλιάρικο.
0: Ενώ εγώ λέω πρέπει ότι άμα κερδίσω, θέλω να κερδίσω, ας πούμε, γύρω στα 10-20 εκατομμύρια.
1: Μπράβο.
0: Να υπάρχει
1: για να σου έρθει το ένα.
0: Τι θέλω να μου έρθει ένα, θέλω να μου έρθουν τόσα.
1: Α, δεν συμβιβάζεσαι με το ένα.
0: Όχι.
1: Άμα σου έρθει ένα, θα το δώσει πίσω.
0: Αν έρθει κάποιο και μου πει πάρει ένα εκατομμύριο δώρο, θα ναι. Τίποτα, τον προσβάλλω τον άνθρωπο, δεν είμαι τέτοιο. Αλλά αν είναι να κερδίσω κάτι, το κερδίσω στο μάξιμο που μπορώ. Ναι. Πόσες φορές που ήρθαμε τόσο τυχερός.
1: Σωστά. Ναι. Μετά είμαστε για όλη τη ζωή. με τα 20 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, σε κάθε. Άμα κερδίσει παιδιά, άμα κάποια μέρα δεν τον
0: την
1: δείτε ξανά.
0: Μας να έχουμε, την υγεία μας να έχουμε. Αυτό είναι το πιο βασικό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, ένα τηλεκουσκούς ήταν στην παρέα σου. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα σε μια κορυφαία συνότητα θα είμαστε παρέα.
1: Bye.

0: Daily Couscous. Ritmo 9 Σαρδένια.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πήρε

0: το κρέας με δαμάσκηνα, θυμάρι, μέλι και λεμόνι. Το πιάτο θα σας δώσει φυτικές ίνες και σάκχαρα, συμβάλλοντας την πιο ομαλή απορρόφηση όλων των θρεπτικών συστατικών στο σώμα σας.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
5: Ρυθμός 949.
6: Daily Couscous.

0: Εδώ 5η 25 του Ιούνιου και είμαστε εδώ για να έτσι δροσίσουμε τις ζεστές μέρες του Ιούνιου.
1: Είμαστε. Το καλό, ξέρεις ποιο σκέφτομαι, στο καλό είναι στο σπίτι μου δεν έχω ανάψει ακόμα air condition.
0: Όχι, εμείς είμαστε στο
1: full pass. Ακόμα δεν έχω ανάψει air condition. Είμαι πολύ καλή σε αυτό, δεν ξέρεις.
0: Γιατί είσαι κρυουλιάρα.
1: Όχι, δεν είμαι κρυουλιάρα, απλά εκεί που μένω,
0: ναι.
1: Επειδή είμαι σε ισόγειο και έχω κήπο και δέντρα,
0: ναι.
1: Δεν βλέπει τόσο πολύ ήλιο στο σπίτι.
0: Α.
1: Οπότε το καλό είναι ότι γενικά
0: είναι δροσερό.
1: Δροσερό πολύ και φυσάει πολύ, ξέρεις, οπότε κάθεσαι στη βεράντα έξω στον κήπο, ξέρω εγώ. Και δεν έχουμε αυτό την πάρα πάρα πολύ ζέστη, ρε παιδί μου.
0: Σημαντικό πολύ.
1: Σημαντικό. Και ας μεταράψουμε μόνο τον Ιούλιο μάλλον.
0: Ναι. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης έρχεται, είπες, εσύ δεν πας πουθενά, γιατί ένα ολόκληρο δίωρο ξεκινάει.
1: Mm-hmm.

0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι η Κέτι Γαρμπή. Έχει ξεκινήσει και το tour με σένα μόνο tour. Είχε και μια ατυχία στην αρχή γιατί είχε υπάρχει ένα θέμα στο πρόσωπό της η Κέτι.
1: Ψήξη. Ναι. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει, το άκουσα από εσένα.
0: Συνέβη.
1: Αλλά παιδιά, η ψήξη πονάει. Πονάει. Να τα λέμε τώρα και αυτά. Και δει άμα το πάθεις στο πρόσωπο, αντίο ζωή. Επίσης δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου την επιστροφή, θα μπεις εσύ, σκασίλα σου προφανώς. Αλλά εδώ μιλάμε για μια επιστροφή που είναι η γραφιστορία, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Μιλάμε για μια επιστροφή λόγω του Ζέλικο Μπράντοβιτς που γύρισε στο Παναθηναϊκό. Παναγιώτη μου.
0: Ναι, ναι, μου το έλεγε ο.
1: Επιτέλους, Παναγιώτη μου.
0: Με το μεταξύ είχα ακούσει ότι είχε ξεκινήσει όλη η κουβέντα καιρό τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και γυρνάω και λέω σε αυτό μου λέει: πήραμε τον Μπράντοβιτς. Λέω: καιρό δεν τον παίρνετε, λέω αυτόν. και μου λέει: Παναγιώτη. Λέω: εννοώ καιρό. Ακούω ότι έρχεται αυτό.
1: Σίγουρα καιρό θέλαμε πολύ καιρό να έρθει.
0: Α, είσαι Παναθηναϊκός.
1: Εννοείται.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Κανονικότατη Παναθηναϊκός.
0: Τώρα θα σε συμπαθώ λίγο παραπάνω.
1: Αλήθεια.
0: Πάντα. Όχι, δεν είμαι. Απλά τους, επειδή γενικότερα είναι στην πλευρά του χαμένου στην ιστορία, πάντα μου είναι πολύ συμπαθής γιατί είναι στεναχωρημένη. Δεν πειράζει.
1: Ποιος είναι στην πλευρά του χαμένου, επειδή είχαμε μια δύσκολη χρονιά, δηλαδή του κάνουμε και θέμα.
0: Γενικότερα. Στο ποδόσφαιρο θέλω να μιλήσω.
1: Ας μην συζητήσουμε για το ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάτι που δεν με απασχολεί στην παρουσία. Από τότε που φύγει ο Φώτης δεν με νοιάζει καθόλου, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε, ναι, παρόλα αυτά, ναι.
0: Γιατί στο ποδόσφαιρο, τι, εκεί, κλάμα.
1: Είπα από τότε που φύγει ο Φώτης δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Μάλιστα. Δεν με αφορά τι σε νοιάζει, μιλάω γενικότερα σαν
1: ομάδα.
0: Ναι,
1: σε κάθε περίπτωση θα δεις, θα πάρουμε και γιατί ο μας πίσω, εγώ το πιστεύω.
0: Μάλιστα,
1: έρχεται.
0: Μάλιστα. Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Τι πάνε

0: Αυτή είναι η Ελληνίδου που κάνει σαφάρι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ συνεχίζουν και τα προγράμματα. Υπάρχουν, ας πούμε, ανοιχτά μαγαζιά, Ρωμαίο στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ελάν, Νίκος Βέρτης, Vogue και Φαντασία. Νομίζω αυτά είναι τα τρία τα οποία είναι ανοιχτά.
1: Φαντασία, ποιος είναι?
0: Ο Πέτρος Ιακωβής με την Ρία Ελληνίδου.
1: Α, ναι, μπράβο. Σωστά. Φαντασία, Vogue.
0: Και στη Θεσσαλονίκη είναι το Ντέους τελευταία εβδομάδα.
1: Τώρα είναι η τελευταία του εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτή.
1: Ναι, είναι τελευταία του εβδομάδα.
0: 26-27.
1: Μια και λέγαμε για τις ομάδες πριν, πήγε ο Σάσα Βεζένκοφ την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν ο Σαμπάνης εκεί πέρα και είπαθε εγκεφαλικό.
0: Γιατί καλά. Δεν έχει ξαναδεί έτσι πρωταθλητή από κοντά.
1: Α, παράτα μας, Παναγιώτη. Α, παράτα μας. Και άσε μας τώρα στην ησυχία μας. Του λέγανε, εγώ εμείς θέλουμε λέει, να φοράς. Του είπε, θέλουμε να φοράς ζακέτα. Θέλουμε να προσέχεις για να σε κερδίζουμε, λέει. Πώς θέλουμε, δίκαια.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στα μούτρα του κανονικά πήγε όλο εκεί πέρα.
0: Του είπε, του ρίξε μια φωτογραφία το κύπελο να δει πώς είναι το κύπελο.
1: Αν δεν ξέρουμε εμείς, Παναγιώτη, πώς είναι το κύπελο, ποιος ξέρει πώς είναι το κύπελο.
0: Εμείς ξέρουμε πάντως.
1: Ολυμπιακός είσαι. Και κάνουμε αυτή τη συζήτηση τόση ώρα μεταξύ μας, δεν το ήξερα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχρηση.

0: πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως.

0: εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Νικαία, βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr. Ikea.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
5: Ρυθμός 949.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College.

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά, είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τραμαντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις στην κορυφή του Hot 40? Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με νέα είσοδο. Νίκος Απέργης, Daphne Lawrence, ίσως αύριο νούμερο 40. Στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ. Πού αλλού, στο Hot 40, νέα είσοδος. Άκρος δροσιστική, γρανίτα λεμόνι από τη Μαρσό στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. 39, Άννα Βύση, εξαίρεση. 38, Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα. Και στο νούμερο 37, Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. Έρχεται η τρίτη και τελευταία νέα είσοδος για αυτή την εβδομάδα. Ελένη Φουρέρα, νέο σίγγλ, Jackie O, νούμερο 35.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

3 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα και την Καρμπή, υποσυνείδητο στο νούμερο 31 του Hot 40. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Νίκος Απέργης, Daphne Lawrence, ίσως αύριο. 39 Αναβίση Εξαίρεση. 38 Νίκος Μακρόπουλος, Εθέλω Παράφορα. 37 Δέσποινα Βανδύ Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρη. 36 Μαρσό Γρανίτα Λεμόνι. 35 Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο. 34 Σταβέντο Ευαγγελία, Γλυκό Μεθύση. 33 Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα. 32 Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Και στο νούμερο 31 και τη Γαρμπή, Υποσυνείδητο. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με την Αναστασία. Σπάστε τα. Νούμερο 30, 6 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30.

0: 29.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ρυθμός 949.
2: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Peggy Zina άμυνα στο νούμερο 21 και πριν ανέβουμε κι άλλο. Και μπούμε top 20 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30 Αναστασία Πάστετα. 29 Γιώργος Μαζονάκης επιπτώσεις. 28 Γιώργος Αμπάνες, τι θέλω εγώ με σένα. 27 Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ. 26 Ηρία Λινίδου Σαφάρι. 25 Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. 24 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. 23 Θοδωρής Φέρης Είπες. 22 Λένα Ζευγαρά Μαύρα Φεγγάρια. Και στο νούμερο 21 Peggy Zina Άμυνα. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με τον Νικηφόρο Βυθούλκα. Καλοκαίρι στην Ελλάδα νούμερο 20. Ήταν στο νούμερο 22 την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1 θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

6 θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα, Ελένη Φουρέρα. Δεν κάνω όγια σπίτι στο νούμερο 16 του Hot 40. Λίγο πριν στο 20 Νικηφόρος Βυθούλκας Καλοκαίρι στην Ελλάδα. 19 Κωνσταντίνος Αγυρός Καμπάνες. 18 Ηλίας Βετός Μάτια Μου. Και στο νούμερο 17 Γιώργος Αμπάνης Δε Μ' Αγαπούσες. Έρχεται η Ξελογιάστρα. Η Ήβη Αδάμου νούμερο 15 ήταν στο νούμερο 21 την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 15.

0: Κάθε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο νούμερο 11. Λίγο πριν στο 15, ήδη Αδάμου Ξελογιάστρα, 14. Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. 13. Ριέλ Ινίδου, εξηγήστε μου, και στο νούμερο 12. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Έρχεται ο Δίσκο Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα, νούμερο 10. Ήταν στο νούμερο 16 την περασμένη εβδομάδα.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ. Που αλλού στο Hot 40 αναβήσει Αιγαίο στο νούμερο 6, 3 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Λίγο πριν στο 10, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. 9, Πάνω Σκιάμος, Ξέρεις Πολλούς. 8, Γιώργος Κακοσέως και Ισανότερα. Και στο νούμερο 7, Ιουλία Καλυμάνη, Με Ξόδεψες. Για να πάμε γρήγορα, top 5 με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Τόκελ και Λίλα, Ποιος να σου το πει, νούμερο 5. Ήταν στο νούμερο 7 την περασμένη εβδομάδα. Επιστρέφω με το νούμερο 1 μαζί μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η έκπληξη της εβδομάδας. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις? Στο νούμερο 2 του Hot 40, μας θυμίζω το τραγούδι αυτό, ήταν την περασμένη εβδομάδα στην κορυφή. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω, αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. 9, Πάνος Κιάμος, Ξέρεις πολλούς. 8, Γιώργος Κακοσέως και Ισανότερα. 7, Ιουλία Καλυμάνη με Εξόδεψες. 6, Άννα Βύση Αιγαίο. 5, Τόκελ και Λίλα, Ποιος να σου το πει. 4, Ανδρομάχη Σούσουρο. 3, Απόν Ρεμπέτικο. Και στη δεύτερη θέση, Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις? Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, μαζί μας το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε στη συνέχεια, να το κάνετε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας έρχεται από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει. Απολαύστε το. 1.

0: Ρυθμός 9.49.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τραμαντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνει στην κορυφή του Hot 40. Παρέα, θα μάθουμε σήμερα παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προ την κορυφή με νέα είσοδο. Νίκο Απέργη, Ντάφνη Λόρεν, ίσω αύριο νούμερο 40. Στην παρέα μα, ο χορηγό του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μα διασκέδαση. 40.

0: Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40, νέα είσοδος, άκρος δροσιστική γρανίτα λεμόνι από τη Μαρσό στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. 39, Άννα Βύση, εξαίρεση. 38, Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα. Και στο νούμερο 37, Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. Έρχεται η τρίτη και τελευταία νέα είσοδος για αυτή την εβδομάδα. Ελένη Φουρέρα, νέο single, Jackie O, νούμερο 35.
1: 35.
2: Τη σκοτάδι γεμάτη σελήνη. Μέσα στη νύχτα σα σπάνιο ρουμπίνι. Μόνο αν αντέχει, θα δει τι θα γίνει. Όλο το κλαμπ.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά.

0: Ρυθμός 949.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεφοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Πονάω που σε σκέφτομαι.